Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Χωρίς εσένα με έχει βρει της μοναξιάς μου το βουνό, μόνος μου πάει.

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

άλλα λόγια, όρκοι που δε σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
4: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: είπε αυτό. Βέβαια, έβγαλε γλώσσα το Ιράν. Η Ουκρανία χτύπησε κάτι δηληστήρια στην άλλη άκρη της Ρωσίας, γιατί έτσι γουστάρει. Στην Γαλλία αναταράξεις.
1: Πώς με ξεκινάς έτσι.
0: Περίμενε. Στη Γαλλία αναταράξεις. Ναι. Θα σε πάω. Ναι. Χαμός, γιατί οι μαθητές κάναν πορείες και τέτοια. Αλλά εμείς στην Ελλάδα εδώ πέρα.
1: Τι.
0: Το αναβήσει. Νίκος Καρβέλα, στα ωραία τα δεδομένα μας, έτσι, μην ξεφεύγουμε.
1: Τα βάσανα τα σοβαρά τώρα, γιατί όλη η Ελλάδα, παιδιά, έχει πάθει μεγάλο πατατράκ.
0: Λοιπόν, τι είναι τώρα τα υπόλοιπα, τι που απασχολούν τον κόσμο, λεπτομέρειες, ρε παιδί μου. Αυτά είναι τα σοβαρά εδώ τα δικά μας.
1: Και εμένα αυτό που μου αρέσει είναι που έχουμε και την οτροπία του σογείου. Που κάθε φορά σε τσακωμό πρέπει να πάρεις κάποιο μέρος. Δεν μπορείς να μείνεις στην άκρη απλά και να το.
0: Όχι, καλέ, έχουμε πάρει στρατόπεδα τώρα.
1: Έχεις πάρει στρατόπεδα.
0: Φυσικά, θα τα πούμε σε λίγο όμως, να μην κάνουμε μια αναμονή κοινού.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Α, καταρχάς, μισό λεπτό. Ξέχασα το βασικότερο.
1: Ντροπή! Έλα, είπα και εγώ. Είπα και εγώ. Με ξεχάσανε.
0: Όχι, παιδιά, γιορτάζει η Αθηνούλα μας. Χρόνια πολλά, πόσα κλείνουμε, 25.
1: Ακριβώς, Βασίλη μου, χαίρομαι που τα μετράς τα χρόνια μου.
0: Μας έφερες εδώ πέρα, αλμυρά, μας έφερες γλυκά. Φτάνει, φτάνει, θα το διασκεδάσουμε. Πάντως, θέλουμε και τις ευχές σας. Ξεκινήστε, στέλνετε στο κορίτσι μας, γιατί πραγματικά έχει λάμψει το στούντιο, έχει λάμψει η ζωή μας από όταν σε έχουμε γνωρίσει.
1: Κανόνισε να με κάνεις να κλαίω.
0: Όχι, πρωί-πρωί, παιδί μου.
1: Σας λατρεύω. Και εμένα η ζωή μου έχει αλλάξει και είναι πιο όμορφη και πιο φωτεινή από ποτέ που σας έχω. Και είμαι εδώ στο ρυθμό 949, σε αυτή την όμορφη οικογένεια. Μου λείπει ο Δημήτρης σήμερα. Η αλήθεια είναι
0: αυτή. Μας λείπει οπωσδήποτε.
1: Στην ξαγενέθλιά μου, αλλά... και αυτός βγήκε να πάει στο Παρίσι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι για καλό λόγο. Άνθρωπος.
1: Ναι, θα περάσει
0: τέλεια. Είναι απεσταλμένος καθ' αυτό. Μην νομίζεις, για δουλειά πάει.
1: Το ξέρω.
0: Για να μας μεταφέρει το κλίμα κλπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να είστε σίγουροι ότι όλα θα κυλήσουν όπως πρέπει εδώ πέρα. Δηλαδή, καμία ενότητα δεν θα μείνει εκτός. Όλα θα τα κάνουμε.
0: Μόνο ευχές, τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Αθηνούλη, πάμε να ξεκινήσουμε με Θεοδωρίδου, σε λίγο τώρα με Χρήστο Μενδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο, δυνατά στα πρωινά ναυάγια.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, Χαρτοπόλεμο, στο ρυθμό 949. Καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια, έτσι.
1: Εδώ είμαστε και κάθε τραγούδι που ακούω, ρε παιδί μου τώρα, έχουμε μπει τόσο πολύ στο χωρισμό Καρβέλα Βύση. Που κάθε τραγούδι που ακούω ακόμα και άλλων καλλιτεχνών με πάει εκεί.
0: Έχει πόσο. Πολύ δίκιο, ρε Αθηνά μου. Δηλαδή κάθε φορά, εγώ ξέρει, δεν προσέχω στίχο.
1: Ναι.
0: Αλλά στο έχω ξαναπεί. Κάθε φορά που πάει να γίνει χωρισμό, κάποια μανούρα ή οτιδήποτε, είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει μέσα στο ραδιόφωνο, ειδικά στα ελληνικά τραγούδια αυτά τα ωραία που ακούμε στο ρυθμό. Και κατευθείαν σκέφτεσαι το στίχο.
1: Τώρα, α πούμε, όλο στον αέρα
0: ναι.
1: Το πόλεμο.
0: Ενώ δεν είχα δώσει σημασία, νόμιζα ότι ήταν για απόκριε κάτι αυτό πριν, κατάλαβε.
1: Αλήθεια
0: το λέω. Αλήθεια το λέω. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα πολλά από εσά, θέλουμε περισσότερα. Ευχαριστούμε και την Ελένη, ένα ηχητικό που είχε καιρό να στείλει.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Εκατοστήσει, Αθηνούλα. Πολύχρονη. Όλα τα καλά. Φίλια πολλά.
0: Είναι αυτό που αλλάζει ο τόνο, γιατί μετά από λίγο ακούει το ευχάριστο και λέει αχ, ξέχασα και τα Αθηνούλη. Λοιπόν, θε να αλλάξει ο τόνο τώρα να σοβαρευτούμε.
1: Ήρθε η ώρα για τα Mayday News. Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια. Πολύ καλά κάνετε. Έκτακτη είδηση μόλις έσκασε. Η Δέσποινα Βανδύ αγοράζει τα δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα. Plot twist.
0: Όντως. Ανακοίνωση νούμερο 2. Πορεία διαμαρτύρια σήμερα στο Σύνταγμα στις 12 υπό τους ήχους των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα. Δίνουμε δυναμικό παρόν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Λέμε όχι στο χωρισμό της Άννας Νίκου.
1: Σε Γιάννη, Γιώργο και Νίκο προτίθεται να μετονομάσει τις τρεις νέες φρεγάτες νέαρχος Φορμίων και Κίμων το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση κατά τη μαθητική παρέλαση.
0: Πανέξυπνο. Προβλήματα στις γραμμές 100 της άμεσης δράσης και 199 της πυροσβεστικής λόγω εργασιών του παρόχου. Οι πολίτες καλούνται πλέον να καλούν το 112, να στείλουν Viber, email, μήνυμα στο Instagram και να τσεκάρουν συχνά πυκνά το φάκελο με τα spam. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια και το ρυθμό 949. Περισσότερα Mayday News τη Δευτέρα, στην ίδια ώρα. Τι γίνεται?
1: Όντως έγινε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, χθες, ψάχνοντας ειδήσεις και συζητώντας πράγματα για την εκπομπή, βλέπουμε κόκκινο μεγάλο να αναβοσβήνει μπάνερ σε site ιδιοσιογραφικά. Πρώτο θέμα, εφημερίδα Νέα.gr, ότι έχει πέσει η γραμμή του 100 και του 199. Δεν μπορείς να καλέσεις. Δεν έχουν κάνει εκτροπή, δηλαδή να καλείς το 100 και να σε στέλνει αυτομάτως κάπου αλλού. Απλά υπάρχει η ενημέρωση, η οδηγία γενικότερα. Καλέστε αντί του 100, το 112.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Λόγω του
1: το έλεγε εκείνη την ώρα, δηλαδή έπαιρνε και έλεγε καλέστε 112.
0: Όχι, απλά υπήρχε ανακοίνωση. Τώρα δεν ξέρω πότε διαβάζει την ανακοίνωση. Σε email, γι' αυτό γράψαμε για Viber κλπ.
1: Γιατί έγινε αυτό το πράγμα?
0: Γιατί είχε πρόβλημα ο πάροχος, ο τηλεφωνικός πάροχος.
1: Γιατί μόνο σε εμάς θα πέφτουν οι γραμμές καμιά φορά?
0: Εταιρείες, ένα γραφείο, ένα σπιτικό έχουμε. Μπορεί να συμβεί και στον οποιονδήποτε.
1: Δεν μας το κόψανε, θέλω να πω, επειδή δεν το πληρώσαμε, απλά είχε τεχνικά πρόβλημα.
0: Να σου πω πάντως, δεν είναι κακή ιδέα αυτό με την πορεία διαμαρτυρία.
1: Γιατί, ναι. Όχι, ίσως γίνει.
0: Είναι σημαντικό γεγονός.
1: Είναι το μόνο που
0: εδώ κλείνουμε και άλλους λόγους στο κέντρο 3 του Μαμαντέι. Δεν θα κλείσουμε γι' αυτό το πανελλήνιο, πανεθνικό γεγονός.
1: Εγώ και τηλεοπτικά βλέπω, ρε παιδί μου, μία ας πούμε τεράστια αγωνία. Δηλαδή, όλοι οι παρουσιαστές εκεί των εκπομπών το ζούνε κανονικά. Έχουν μεγάλη πίκρα πάθη.
0: Να σου πω κάτι. Είναι 50 χρόνια τώρα αυτά όλα που έχουν περάσει. Και έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε όπως πολύ σωστά διάβασα, έγραψε και νομίζω η κυρία Γραμμέλη. Είχαμε λέει τους αναλυτές πλασμαφαίρεσης, τώρα λέει έχουμε τους αναλυτές πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί είναι δύσκολο το πνευματικό δικαίωμα να το αναλύσεις, μην νομίζεις.
1: Θέλει πολλή δουλειά.
0: Είναι λέει σαν το αυτοκίνητο. Αν θες σου δώσω την άδεια να μου το οδηγήσεις το δικό μου το αυτοκίνητο, μετά εγώ αν το πάρεις και το οδηγήσεις μπορώ να σε μηνύσω.
1: Ότι αυτό μου το κλέψες. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία. Κάνουμε την καλή τη σκέψη όμως, ρε παιδιά. Εγώ δηλαδή, που μου έρχεται η σύγχυση, γιατί εντάξει, το ζούμε όλοι τώρα αυτό το χωρισμό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά λέω, κάνω την καλή τη σκέψη και λέω βρεσία, αυτοί αύριο μεθαύριο θα τα ξαναβρούν να δεις.
0: Ναι,
1: και εμείς, ξέρεις, θα έχουμε βγάλει ψυχοσωματικό από τη στεναχώρια και δεν θα φεύγει.
0: Θα επικρατήσει η ψυχραιμία, μην νομίζεις. Και επίσης αλλάξαν και τα ονόματα των φρεγατών. εν ώψη της παρέλασης της 28ης, γιατί θα γίνει μπέρδεμα στη μαθητική παρέλαση.
1: Ναι, γιατί φορμίων τώρα υπάρχει, τα παιδιά φωνάζουν.
0: Ναι, όμως υπάρχει. Ενώ Γιάννης.
1: Ενώ Γιάννης δεν υπάρχει. Βγάλει το Γιάννη.

0: κάτι, γιατί έχουμε γιορτές εδώ πέρα. Έχουμε χαρές στο σπιτικό μας. Γιορτάζουμε το κορίτσι μας στην Αθηνά.
1: Κλείνω τα 25, γιατί με ρωτάνε, μου στέλνουν τα πόσα κλείνεις. Είπαμε, παιδιά, τα 25. Το είπαμε και στο πρώτο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να το χωνέψετε, καταπιείτε το.
0: Για να σας ακούσουμε.
2: Καλημέρα στην παρέα.
0: Έλα.
2: Καλημέρα με ρυθμό.
0: Κατάσταση.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ωραίος.
2: Καλή Παρασκευή να έχουμε.
1: Τώρα έτσι όπως μας το λες θα είναι.
0: Δεν μου λες τι βαρύ.
2: Το πουσουκού που λέω και εγώ.
0: Α, το πουσουκού. Παιδιά, είναι ο Λευτέρης. Στείλτε μας και εσείς μηνύματα. Μας ακούτε και στο soundist.gr. Γενικότερα να ξέρετε ότι εκεί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις των διαγωνισμών. Ευτυχώς σήμερα... Ναι. Δεν έχουμε πρωινό συχτήρι.
1: Όχι, γιατί έφυγε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δεν θα έχουμε συχτήρι.
3: Πρωινό συχτήρι.
1: Όχι, ρε.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
4: Πόσο σας πισώ.
0: Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή.
5: Κούνια που σας κούναγε. Ο Δημήτρης δεν φεύγει, ο Δημήτρης είναι εκεί.
1: Αγόρι
5: μου. Είμαι λες αγόρι μου, πήγες γενέθλια.
1: Αγόρι μου, σε λατρεύω, μου λείπεις.
0: Γιατί
5: χρόνια πολλά.
0: Ακούσαμε και την ανακοίνωση.
5: Είμαι, ναι, και θα ακούσετε τώρα και γαλλικά και ελληνικά, όλα θα τα ακούτε.
1: Είσαι μέσα.
0: Καλημέρα.
5: Είμαι έξαλλος, είμαι έξαλλος. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Αθηνά μου, και αυτό είναι το τελευταίο θετικό μήνυμα που περνάω σήμερα.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Τι έγινε, αγόρι μου.
5: Ναι, παιδιά, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλο κάλτσες, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε, έχει χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Δηλαδή είναι φοβερό. Περιμένεις την αναμονή για να μπεις μέσα στο gate. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε. Βέβαια στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο.
0: Ρε, εσύ, άμα έχει αναμονή και τράνσερ 5 και 6 ώρες, τι θα κάνει ο άνθρωπος.
1: Άσε μας, ρε Βασίλη.
5: Βασίλη μου, άλλο έχει. Αναμονή δεν έχει. Αλλά επειδή ακούνε παιδάκια, δεν μπορώ να σου πω. Ένα άλλο θα ανοίξει, θα αλλάξει το φόγκο, το αναμονή και το κάνει αναμονή. Αναμονή. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα που είναι μισή μέρα, έτσι, είναι δύο δουλειές. Να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χθες το βράδυ. Τις δικές σας τις εκκρεμότητες που τις κάνω με χαρά, αλήθεια, γιατί είναι τα ναυάγια. Καλημέρα στους ακροατές μας. Δεν είπα καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένα μου ναυάγια. Ρυθμός 949, Βασίλης Φορτούνης στην άφαλή του. Αλέξανδρος Λακαδάμης.
0: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος αυτή τη στιγμή φεύγει για Παρίσι.
5: Το κάνω λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ρύθμιση στο κινητό που απομονώνει όλους τους εξωτερικούς και άλλους θορύβους και μιλάω μόνο εγώ. Ή αυτό είναι όταν ακούω.
1: Καλά, είναι υπέροχο που ακούμε από πίσω την κυρία.
5: Ακούτε, σας λέω. Δεν υπάρχει μια λειτουργία στο κινητό που απομονώνει τα γύρω-γύρω.
0: Στα ακουστικά είναι, αλλά δεν το ξέρω πώς θα το εξηγήσω.
5: Λοιπόν, να τελειώσω λοιπόν αυτό που έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι δυνατόν μέχρι το βράδυ να τρέχω για μία. Ούτε μία μέρα δηλαδή να φύγω, να τρέχω δύο μέρες.
1: Γιατί
5: ως και ο Λιάγκας με πήρε να πάω στην Κροσαντερή της Τούνη και να βγω σκίνικα από εκεί.
1: Αλήθεια λες!
5: Ναι, αλήθεια λέω.
0: Αλήθεια.
5: Κάτι άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Τι άλλο να κάνω, ρε φίλε.
0: Τι να σου πούμε, τι να σου πούμε. Αυτά να τα πεις στη Δέσποινα την Κρητικού και τη Βαλέρια, ναι.
1: Ναι.
5: Σ' αγαπώ. Να είναι καλά και παιδιά να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή.
0: Λοιπόν, Δημητράκη, αγαπημένε μας, να περάσει τέλεια. Μας το κλείσε.
1: Μας το κλείσε.
0: Γιατί απογειώνεται το παιδί.
1: Και ακούγονταν και η κυρία από πίσω. Φεύγουμε,
0: παιδιά.
1: Αυτό το τραγούδι μου. Δώστο μου αφιερωμένο το θέλω από το Πέτρο.
6: Πάμε και την πύραυλο 35 λεπτάκια. Ευχαριστώ.
0: Έλα, παιδιά, απογειωνόμαστε. Το τραγούδι.
6: Δεν ξέρω και τη βαρύτητα. Ούτε οι αστροναύτες.
0: Ούτε. Αφιερωμένο στην Αθηνά το φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη.

0: δεν έχει πει τόσα καλά λόγια για τραγούδι Αφαλίδου, παιδιά, να ξέρετε, ποτέ. Είναι, ναι, το αγαπημένο της Πέτρος Εκοβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Και στη νύχτα εκτός ρυθμού, ναι, το καλέ, ακούγαμε δίπλα με τη Βίκη Γεροθόδωρου, η οποία το έχει γράψει.
0: Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι εμείς τώρα εκεί στη νύχτα, με όλα αυτά, δεν καταφέραμε να πούμε και πολλά πράγματα με τον Πετράν. Ένα γεια από μακριά, τα φιλιά μας, αυτά. Δεν τον βρήκαμε τον άνθρωπο να του πούμε δύο-τρεις κουβέντες που του συμπαθούμε κιόλας.
1: Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι και καλό παιδί, τον λατρεύουμε, και αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω και στη μανούλα μου που έχει και αυτή γενέθλια σήμερα.
0: Άρα τη χαίρεσαι, να χρόνια πολλά. Πολλά.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο αυτή η μάνα, παγκόσμιο φαινόμενο και ο Μασούτης, παιδιά, και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που πρέπει να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτη. Εχθές πήρα το μαλακτικό του Mr. Grant, έπαθα σοκ, να ξέρεις. Μύριζε όλη η πολυκατοικία από τα απλωμένα μου. Πήρα το γαλάζιο.
0: Η καλύτερη, η φρεσκάδα. Ναι. Πω.
1: Με επιλεγμένες πρωτεσίλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα, ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε σούπερ τιμές οικονομικές, παιδιά. Πολύ μεγάλες προσφορές. Να πάτε στο Μασούτη να τα δοκιμάσετε. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Εμείς 10 με 12 Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, πηγαίνουμε στο Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, που διοργανώνει Happy Bazaar με χαλιά, λευκά είδη και τις πιο happy τιμές. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, παρακαλώ, 10 με 12 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, για 3 μέρες μόνο. Θα βρούμε όλα τα χειροποίητα χαλιά μείον 50% έως μείον 80%, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ, και όλα τα λευκά είδη με μείον 40%. Οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα, είπαμε, Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570Β, στη στάση μετρό Άλυμος, αν θέλετε να πάτε με το μετρό Βιοκαρπέτ. Και φύγαμε για μπαζάρ.
1: Και φύγαμε και για διαφημίσεις, ε!
2: Γιατί όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος, υφημό, και αφήνεις την πόρτα για την κακή ενέργεια να μπει.
1: Σας ακούς, Νίκο! Σας ακούς!
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ, σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Culture με χορηγό τη ΔΕΗ, για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG, στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε.
8: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UDI.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Welcome back στα αγγλικά, παιδιά. Τώρα γαλλικά εγώ δεν γνωρίζω, γιατί σας καλωσορίζουμε εδώ πέρα στα πρωινά Ναυάγια. Όσοι έχουμε απομείνει εδώ στο πλήρωμα,
18: ναι,
17: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάνης και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος το πουλάκι πετάει.
18: Είναι στο Παρίσι, πάει. Το αγόρι μας είναι μέσα στο αεροπλάνο, γι' αυτό και ο καιρός θα αφιερωθεί στον Δημήτρη.
17: Μπράβο, ναι,
18: τώρα εγώ θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει περίπτωση αυτή την περίοδο να ξυπνάτε και να έχετε αυτό το βιχαλάκι εκεί και τον ξηρό, το βήχα, αυτόν τον κόσμος, ενοχλητικό.
17: Όλοι.
18: Λοιπόν, το γαργαλιτό αυτό θα φύγει. Αν δεν σε αφήνει να μιλήσεις με άνεση, θα το εξαφανίσουμε με το τρεμπόν χάνεϊ, παιδιά. Είναι ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα ρίζας αλθέας. Αυτά τα δύο συστατικά συμβάλλουν στην ανακούφιση από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, καταπραίνουν την παρόρμηση για βήχα και είναι σημαντικό το ότι είναι και κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Το συγκεκριμένο σιρόπι.
17: Καταπληκτικά. Για να δούμε ο Θάνος που έστειλε ένα μήνυμα πριν πάμε στην κίνηση και τον καιρό. Τι λέει.
18: Τι λέει ο Θάνος μας.
19: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
18: Καλημέρα.
19: Παρασκευούλα επιτέλους.
18: Ναι.
19: Λοιπόν, Αθηνούλα μου, θέλω να μου πεις καιρό για το αμύνδεο. Γιατί μετά τη δουλειά θα φύγω για αμύνδεο. Έχει τη μεγάλη εκεί πέρα την εμποροπανήγυρη που κάνουμε. Και θα πω για τριμεράκι. Και θέλω να μάθω καιρό. Θέλω να μάθω να δω πώς θα ντυθώ εκεί πέρα. Τι να πάρω. Γιατί μας έχει ζαλίσει αυτό ο καιρό. Εκεί που μαζεύουμε τα κοντομάνι, κάτι ξανά με να βγάλει έξω τώρα πάλι. Κοντομάνικο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
17: Δεν έχει και άδικο ο Θάνος. Δεν το έχει
18: τώρα,
17: και άδικο.
18: Και ο Μέτερ,
20: καλημέρα, παιδιά.
18: Καλημέρα.
20: Πουλόπον. Πουλόπον να τα κατοστήσει.
18: Αχ, ευχαριστώ.
20: Καλή Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λελεύωσε.
21: Η κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
17: Στα δικά μας μην ξεχνιόμαστε. Ανάμεσα από ευχές και ταξιδάρες, θα σας πω ότι στο Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο. Μέχρι την έξοδο της Αχαρνών, όχι σπουδαία πράγματα ακόμη. Αν βγαίνετε από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα, επίσης το πρωινό πήξιμο, μέσα εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους γύρω από αυτό έχει ένα πήξιμο και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τα Ηλίσια, εκεί μέχρι το πρώην Χίλτον.
21: Ο καιρός σήμερα.
22: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάει ο πιλότος του αεροσκάφους.
17: Αλέξανδρε, δες τη ζώνη σου.
22: Δέστε τη ζώνη σας. Θα έχει έναν υπέροχο γερό. Ξεκινάει το ταξίδι μας για το Παρίσι.
17: Παρισάκι, ωραία.
22: Φανταστικός ο γερός σήμερα, με ζεστούλα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Λίγο την Κυριακή θα βγάλει κάποια σύννεφα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, γιατί μέχρι την Κυριακή θα έχουμε φτάσει στα Σασοκοπάη Αβαβά, Ουγκαγκαμπούκι και Ουγκαγκαούκι, Ιρκαγκά. Έχουμε σήμερα στο αεροπλάνο μέσα του Δημήτρη του Νουγκαρέζο. Δώστε ένα χειροκρότημα από τα πρωινά ναυάγια και το ρυθμό 949. Να ακούτε μόνο ρυθμό.
17: Δύο χειροκροτήματα μόνο για τον Ουγκαρέζο.
22: Όλοι μαζί να χειροκροτάτε. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο μέσα στο αεροπλάνο. Έτσι.
17: Μπράβο.
22: Στο αμύντεο της Φλόρινας, επειδή ζητήθηκε από τον πιλότο να πει καιρό για το αμύντεο, θα έχει δροσούλα πολύ, οπότε Θάνο, πάρε μπουφάν, πάρε τζάκετ και την Κυριακή θα πέσει πολύ θερμοκρασία.
17: Ευχαριστούμε.
22: Θα σας προσγειώσω από εδώ στο Παρίσι να πάτε να φάτε τα κουρασάν στην γνωστή κουρασαντερή για να...
23: Υπάρχει σώτη, τώρα εσύ έχεις βγει από κανένα παραμύθι και μας κάνεις πλάκα, ας πούμε.

0: Peggy Zina, έρωτας μικρός, μέχρι και χθες αποκλειστικά στο ρυθμό 949, καινούργια τραγουδάρα, έτσι. Για Νατσούλια και Σαμπάνης. Και από σήμερα, out and loud, δυνατά σε όλες τις πλατφόρμες Spotify και όλες τις digital κυκλοφορίες της.
1: Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να καλέσετε στο 210-68-35-722 τα μικρά μας ναυάγια. Αυτή η ενότητα για όσους συντονίζεστε τώρα και πρώτη φορά στο ρυθμό 949, καλώς ήρθατε, δεν θα φύγετε ξανά ποτέ. Κάθε μέρα τα 7 και 50 παίζουμε με τα μικρά μας ναυάγια, που είναι η αγαπημένη ενότητα. Κερδίζετε λοιπόν, εάν βρείτε τις λάθος απαντήσεις, Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία, που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Δύο δώρα θα πάρει ο νικητής: το Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με σούπερ ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό φωτισμό, και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός, που κάνει έτσι μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο για την ώρα του ύπνου.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, πήρατε τα χαμπάρια σας, πήρατε το θάρρος σας και ο Βελισάριος στέλνει. Σωστά το λέω. Ναι, ο Βελισάριος. Καλημέρα, ναυάγια. Πείτε σας παρακαλώ λίγο τον καιρό, λέει, στο Βαλεστίνικο Ερκαδίας, γιατί φεύγουμε διήμερο σήμερα το απόγευμα.
1: Έγινε. Στην επόμενη ώρα θα το ακούσεις.
2: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αυτό μέχρι πέρα στο πόσο του Κωνσταντίνου Αργυρού, τόσο σε αγαπάνε να ξέρεις. Έχουν στείλει εδώ πέρα χαμό από ευχές, Αθηνά μου.
1: Γεια σα, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
0: Θάνος, Γεωργία, Πένι, Πέτρος, Δέσποινα, Νίκη, ο Βελισάριος, όλοι αυτοί και άλλοι πολλοί. Να ξέρεις, παιδιά, σας απαντάει ο Αλέξανδρος, ναι. Γιατί εκ μέρους της Αθηνάς, αλλά η Αθηνά του λέει ακριβώς την επιτρολογήσει και λέει πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Και γράφει, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Κάθε καλό για όλους, εύχομαι. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με τα μικρά μας ναυάγια. Μικρά ναυάγια! Τέλειο!
0: Τέλειο, δεν θα πεις τίποτα. Ποιον έχουμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε.
1: Καλά.
2: Εσείς τι κάνετε?
1: Ωραία.
2: Καλά.
0: Σας περιμένουμε να παίξουμε. Ποιοι είστε?

0: Είναι ο Ορφέας και ο Οδυσσέας.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
3: Λοιπόν, τώρα μιλάμε με Ορφέα και Οδυσσέα, γιατί εσείς θα απαντήσετε στις ερωτήσεις, εντάξει?
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε μόνο λάθος απαντήσεις, δηλαδή γρήγορα θα απαντάτε, αλλά λάθος. Πού πηγαίνουμε τώρα στο μάθημα? Είμαστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε για μάθημα?
0: Ναι.
1: Oh, τέλεια. Μεγάλα παιδιά.
3: Τι τάξη πάτε, πόσο χρονών είστε?
0: Εγώ πάω 5η, ο αδερφός μου πάει
1: 6η.
3: Τέλεια, φανταστικά. Μπράβο, ρε, λοιπόν, έτοιμοι, ξεκινάμε να παίζουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Κάτσε να δούμε εδώ τις ερωτήσεις. Λοιπόν, ποιο ζώο ζει στη θάλασσα και έχει 8 πλοκάμια, παιδιά?
0: Ο ελέφαντας.
1: Μπράβο.
3: Ωραίο.
1: Τι χρησιμοποιούμε για να βουρτσίσουμε τα δόντια μας?
0: Σουγκάρι.
1: Και ποια μέρα είναι μετά την Παρασκευή που είναι σήμερα?
3: Πολύ παιδιά, είστε φοβεροί.
1: Είστε φοβεροί στις λάθος απαντήσεις. Στο σχολείο απαντάτε έτσι γρήγορα?
0: Ελπίζω όχι λάθος.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια, θα περάσετε πολύ ωραία με τα δύο δωράκια από το Kingdom Boo.
3: Φανταστικά. Και τα υπόλοιπα παιδιά που έχετε καλέσει και είστε πάρα πολύ, μη στεναχωριέστε, όλοι θα παίξετε. Κάθε μέρα βγαίνει και ένα παιδί για να παίξει.
1: Γεια σας παιδιά, καλό μάθημα.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Bye.
4: Το ίδιο καράβι είμαστε.
5: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση. Με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
9: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
10: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού. Φάγε Fruits 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
9: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
10: Μανιτάρια κομμένα Limburg 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
9: Και ρύζι νιχάκι Bonnet, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Supermarket Panagiotis. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
12: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
11: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
4: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
5: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
6: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
7: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
8: Ο Φουρτούνης το σούτ, η παραστατήθια. 1-0 ο Φουρτούνης.
9: Αθηνά Φαλίδου, κύριος τρόπος.
10: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
11: Στο ρυθμό 949.
12: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
13: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
14: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
15: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Καλώ τα παιδιά. 8 ακριβώς στο ρυθμό 949. TGIF Φορτούνη Αφαλίδου στο πιδάλιο από τα πρωινά ναυάγια.
12: Όσοι συντονίζεστε τώρα στο ρυθμό 949, δεν ακούτε το Δημήτρη Ουγγαρέζο, γιατί πολύ απλά πήρε άδεια και έχει πάει στη Σελήν Διόν στο Παρίσι το αγόρι μας να περάσει τέλεια. Όμως όλοι ξέρετε πως αυτή είναι η ώρα που ανοίγουμε κάθε μέρα το θέμα ημέρας. Και τώρα πιο πολλά από ποτέ θέλουμε να είναι τα μηνύματά σας, γιατί δίνουμε και δωράρα σε κάθε μήνυμα που έρχεται.
16: Μάλιστα.
12: Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση,
16: ναι,
12: για μία Diamond Door.
16: Δηλαδή στέλνει μήνυμα όλο στο Viber, απαντάει στο θέμα ημέρας και αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση.
12: Ακριβώς, η κλήρωση θα γίνει 16 Οκτωβρίου, φυσικά εδώ πέρα, στα πρωινά ναυάγια, την Παρασκευή, την άλλη δηλαδή. Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική με design που ξεχωρίζει. 5 καταστήματα της Diamond Doors που μπορείτε να επισκεφτείτε: Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα, ή φυσικά στο diamonddoors.gr. Ένας τυχερός ακροατής λοιπόν θα κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα, θα τη φτιάξει όπως αυτός θέλει. Μπορεί,
16: μάλιστα,
12: να βάλει και άλλο χρώμα έξω, άλλο χρώμα μέσα.
16: Ωραία, ωραία.
12: Υψηλό design, έχει διπλή θωράκιση,
16: ναι,
12: έχει αφαλό νέας τεχνολογίας. Ναι,
16: έλα,
12: 5 μοναδικά, μια αντιγράψιμα κλειδιά και πάρα
16: πολύ
12: πολλά
16: χρήσιμο
12: άλλα.
16: Και να μην το θες, το κάνεις δώρο. Λοιπόν,
12: τι πρέπει να κάνεις, Φορτούνη, τώρα,
16: κοίταξε,
12: λέγε.
16: Τι πρέπει να κάνεις. Εμείς σήμερα, επειδή είναι και Παρασκευή, δεν θέλουμε να, Αθηνά, να βάλουμε κάτι με πολλή σκέψη.
12: Όχι, θέλω και να το γιορτάσουμε.
17: Γνωμούλα.
12: Άρα, τραγούδι.
16: Τραγούδι, έλα, τα καλύτερά μας.
12: Οπότε.
16: Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Τι τραγούδι.
12: Θα βάλει. θα μας στείλετε στο 6937-949-949, όλοι ήταν έτοιμοι να τραγουδήσει. Ναι.
16: Έλα,
12: το αγαπημένο σας 90's τραγούδι, ρε φίλε.
16: Okay,
12: να κάνουμε ένα back to 90's.
16: Σούπερ, άρα αφιερώσει σήμερα, full.
12: Ναι, γιατί.
16: Ρεφρενάκια και τέτοια.
12: Είναι και η δεκαετία που γεννήθηκα.
16: Ξεκίνα πρώτη.
12: Α, εγώ θα ξεκινήσω.
16: Τα φάκουσα αυτό που είπε για τη δεκαετία, εντάξει.
12: Λοιπόν, κάντε βαβά τώρα.
16: Πάμε στη δεκαετία που γεννηθήκαμε, έλα, ξεκίνα.
12: Λοιπόν, εμένα αγαπημένο τραγούδι, φυσικά,
16: ναι,
12: θα ξεκινούσα με την βασίλισσα της καρδιάς μου, Άντζελα Δημητρίου. Και πολύ αγαπημένο μου είναι το «Είσαι το έγκλημα». Αυτό είναι ο ύμνος.
16: Πού το θυμήθηκες, ρε άτιμο. Τέλειο.
12: Θα αγάπη μου με το που μπαίνω στα μάξι.
16: Αλήθεια.
12: Ναι, για να ξεκινήσει.
16: Θα το βάλω στα φαβ, μου άρεσε και εμένα τώρα. Ωραία, το πάμε να αλλάξ. Λοιπόν, εγώ... αγαπημένο μου είναι. Θα το σας ρίξω λίγο. Το σε ένα χαρτάκι.
18: Κάτω από την πόρτα.
12: Ωραίο. 90's. Και αυτό.
16: 90's. Φαντάζομαι, ναι, 90's. Κάνω λάθος.
12: Ναι, ναι, ναι. Γράψει σε χαρτάκι, Φορτούνη.
16: Καλά, έχω γράψει το «Σε σκέφτομαι ακόμα, καληνύχτα».
12: Αλήθεια.
16: Επίτηδες. Με αφορμή το τραγούδι. Καταπληκτικό. Έλα, τραγουδά. Αλήθεια.
18: Όταν νιώσεις την ανάγκη.
16: Επόμενο, δικό σου.
12: δεν θα μπορούσε να λείπει ο Σάκης.
16: Μας πήγε Σάκη.
12: Ναι, ποιο είναι το αγαπημένο?

0: σήμερα, ε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω τον Νυχτολούλουδο τώρα.
0: Ο Φορτούνης το ζει, αγάπη. Και σαν Άιντις καημό είχες, ρε. Από 10 χρονών είχες καημούς εσύ.
1: Σε παρακαλώ, εμένα είναι τα αγαπημένα με αυτά τα δύο. Το χαρτάκι και το νυχτολούλουδο. Και ακόμη 2-3 τα οποία θα τα πούμε και εμείς σε λίγο. Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα. Δηλαδή πάρτε κινητάκι, γράψτε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ποιο τραγούδι, είδησαμε να το λέει συχνά, θέλεις να ακούσεις εδώ ως αφιερωμένο για κάποιον ή για κάποια από τα 90's όμως, ε.
0: Ναι, το αγαπημένο σου 90's τραγούδι. 6937-949-949 και μπαίνεις και αυτόματα στην κλήρωση για τη θωρακισμένη πόρτα.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει.

0: Για παιδιά, ελάτε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Έχουμε ενημέρωση από εσάς. Ανταποκριθήκατε κατευθείαν. Ο Πέτρος και άλλοι φίλοι μας όμως μας έχουν στείλει μια ενημέρωση.
1: Και ο Βασίλης.
0: Ναι, και ο Βασίλης, μπράβο. Για ένα συμβάν στο Κηφισό.
1: Ναι.
0: Λέει, ενημερώστε τους οδηγούς. Στο ρεύμα προς Πειραιά του Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ και κάτω, έχει γίνει τρακάρισμα με ένα γιοταχή και μια μοτοσικλέτα. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρξει συμφόρηση. Υπάρχει ήδη από ό,τι βλέπω στους χάρτες. Ελπίζουμε να μην είναι δυστύχημα ή να μην έχει τραυματιστεί κάποιος, έτσι.
1: Ναι,
0: ελπίζουμε. Πείτε μας να το ξέρουμε. Σας το μεταφέρουμε. Πάμε στο θέμα ημέρας.
1: Πάμε στο θέμα ημέρας.
2: Γνωμούλα.
1: Γνωμούλα στο 6937-949-949 για το ποιο είναι το αγαπημένο σου 90's τραγούδι και έχει πάρει φωτιά το Viber. Ευχαριστούμε. Η Σοφία λέει: καλημέρα, ρε παιδιά. Εννοείται το ήρθες πάλι πίσω σαν το δολοφόνο από κακά κορίτσια.
0: Έλα, ρε Σοφία.
1: Πω, τι θα ζήσουμε σήμερα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, καταπληκτικό τραγούδι. Το χόρευα εγώ αυτό στη Θεσσαλονίκη.
1: Όταν ήσουν 8 χρονών, πόσο ήσουν, 5?
0: Α, δεν ξέχασα το χόρευα. Εγώ στα Γιάννενα ήμουν ακόμη.
1: Η Κωνσταντίνα λέει: γυρνά σαν αμαρτωλή.
0: Κοκοτά, ενέρεση, τι τραγουδάρα κι αυτή.
3: Μέσα στα ξημερώματα.
0: Και αφαιρώσει θέλουμε, με νόημα τραγουδιού.
1: Βεβαίω.
0: Ποιο το στέλνει σε ποιον.

0: ευχαριστούμε, παιδιά, για τη συμμετοχή. Έτσι, η κλήρωση για, την, για το δωράκι, την, την τωράρα, την άλλη Παρασκευή. Έχουμε και άλλα τραγούδια.
1: Πολύ
0: τα
1: ωραία τραγούδια. Στέλνε τη Δέσποινα, λέει, αγαπημένο γονίδι αφιερωμένο στα πρωινά ναυάγια. Όλα σ' αγαπάνε.
0: Ποιο το αφιερώνει?
1: Το αφιερώνει η Δέσποινα.
0: Η Δέσποινα, η Δέσποινα στα πρωινά ναυάγια. Με νόημα τραγουδιού. Άσαμε τώρα. Όλα σ' αγαπάνε. Ζήστε το, παιδιά, μαζί μας, ε. Ζήστε το εκεί στο Κηφισό που είστε κολλημένοι.
1: Με την παρέα θα περάσει.
0: Πες μου το επόμενο για να φύγουμε.
1: Παίζεις με τη φλόγα κουρκού.

0: να βάλω το δικό μου τώρα. Δεν θα βάλω το δικό μου. Λοιπόν, θυμάσαι από Βικτόρια Χαλκίτη αυτό. Για δες το.
1: Ποιο είναι αυτό εσύ?
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Πώς αυτό έχει εξαφανιστεί και δεν το ακούμε?
3: Στα κλαμπ στη γενιά μας έπαιζε, φίλε. Αυτό έλεγα στο φορτούνι.
0: Αυτό είναι της δικής μου γενιάς. Εσύ έχεις παλιότερο. Αυτό το μου είπες ότι θες να ακούσεις.
3: Έλα, Τερέζα. Αφιερωμένο στο κουμπάρο μου. Είναι τα αγαπημένο τραγούδι.
0: Το κυπελάκι από την Τερέζα, παιδιά. Σας πήγαμε πίσω, δεν έχετε μπερδευτεί. Ακούτε ρυθμό 949 και να μας επιτρέψετε, γιατί εμείς σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια της Αθηνάς Αφαλίδου. Σας παρακαλούμε πολύ.
3: Και κάνουμε back to 90s.
0: Λοιπόν, μέχρι και τις 10 εδώ πέρα με χαμό και πολύ πολύ κέφι. Στέλλα καλύτερα, πλάτη στο ρυθμό 949.

0: Γιατί έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα που δεν γίνεται να τα παίξουμε. Όταν θα ξεκινήσουμε να παίζουμε playlist από τώρα, να βάζουμε δηλαδή τα δικά σας στη σειρά, μέχρι τις 11.
1: Θα πάρουμε και τις υπηρεσίες. Θα τα πούμε όλα, θα τα διαβάσουμε.
0: Θα τα διαβάσουμε όμως, ε. Λοιπόν, έχουμε τώρα μία τηλεφωνική κλήση έκπληξη. Για χρόνια πολλά.
1: Ωραία, να την πάρουμε.
0: Ποια παίρνουμε?
1: Την Αργυρό.
0: Την Αργυρό.
1: Είπε η φίλη της η Ελένη.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, είσαι Αργυρό?
2: Είμαι η Αργυρό.
0: Γεια σου, Αργυρό. Τι κάνεις? Γιατί γελάς καταρχάς?
2: Είμαι καλά, Βασίλη.
1: Ακούς τα είναι ένα βάγι, αγάπη μου. Ακούς ρυθμό.
2: Εννοείται.
1: Χρόνια μας πολλά, καρδιά μου.
2: Χρόνια μας πολλά, φιλούλα.
1: Απ' την Ελένη, τη συνάδελφό σου που σε αγαπάει. Βρε σαν σήμερα τα καλύτερα παιδιά γεννηθήκαμε.
0: Και χθες γιόρταζε η αδερφή μου. Χθες γιόρταζε η αδερφή μου. Οι ζυγίνες είστε πολύ καλές, η αλήθεια.
1: Οι ζυγίνες.
0: Τη ισορροπία. Τη ισορροπία.
2: Παιδιά, πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου. Πρέπει να είσαι και πολύ καλή συνάδελφο για να παίρνει η φίλη σου και η συνάδελφό σου η Ελένη να λέει να σε πάρουμε να σου πούμε χρόνια πολλά τώρα εδώ στον αέρα. Πρέπει να σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Ώρες μαζί ο ένας με τον άλλον.
1: Έτσι, λοιπόν,
2: γίνεται,
1: εννοείται.
0: Λοιπόν, πολύ χρόνο και του χρόνου με υγεία.
2: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε
2: πολύ,
0: που ακούς πρωινά ναυάγια, ρυθμό 949 και που το λέτε κιόλας, έτσι.
2: Ευχαριστούμε. Ρυθμό 949, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.

0: Δεν απορούμε καθόλου που έχετε κατακλείσει το Viber. Έχετε στείλει με κέφια παρασκευιάτικο πολλά 90's τραγούδια αφιερωμένα. Αθηνά, εδώ στα πρωινά ναυάγια, στο ρυθμό 949 και Βασίλης και Αλέξανδρος. Ο Δημήτρης στα Παρίσια. Και φυσικά η Λιγερή στην αφιέρωση. Ποιο ζήτησε άραγε, η φίλη μας, η αγαπημένη μας.
1: Λέει χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει και για τη μαμά μου χρόνια πολλά επίσης. Ευχαριστώ. Έλα, μωράκι μου, Κυριαζή.
2: Για σένα,
1: Λιγερούλα.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Κομματάρα, Ναϊντίλα.
0: Το έχει πει και ο Νίνο η πανεκτέλεση. Νομίζω κάποια στιγμή στα live του το έλεγε.
1: Να σας πούμε και για το μασούτι μας που κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή μόνο για μία μέρα σε όλα τα καταστήματα μασούτης και στο μασούτης.gr. Αύριο δηλαδή Σάββατο προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Φυσικά και εδώ πέρα το Lepas L8 το οποίο έφτασε στην Ελλάδα. Αν τώρα θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα, γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση, το ξεχωριστό design της. Μιλάμε πολλά. Be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 στο Hall 3. Εκεί θα βρείτε το καινούριο Lepas.
1: Έχει πάρει φωτιά το 6937-949-949 το Viber. Σας ζητήσαμε να μας πείτε το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Ένα για διαφημίσεις θέλω.
1: Πολύ μπίγαλης παίζει.

0: Επιτέλους Παρασκευή στα πρωινά ναυάγια. Διάλειμμα 3 λεπτών. Επιστροφή με κίνηση καιρό και η εκναυαγή.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο -1.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι 1 ή 7?
11: 1 είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Καλώς τη.
20: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
19: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
20: Σου έφερα κέικ.
21: Γεια σας.
20: Ο κύριος?
19: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
20: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eFK. Το επόμενο, να γίνω influencer.
22: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρούνες σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Επιστροφή στο στούντιο, στην στουτιάρα του ρυθμού 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Μέχρι και τις 10 σήμερα στα πρωινά Ναυάγια, με γιορτινή ημέρα και πολλές αφιερώσεις. Αθηνά, έχει γίνει ένας χαμός με αφιερώσεις από 90's που ζητήσαμε στους ανθρώπους. Να ξέρετε, μπορεί κάποιους να μην ακούσουμε, σε κάποιους των τραγουδιών να μην παίξουν στον αέρα. Οι αφιερώσεις πάντως διαβάζονται και μπαίνουν όλες οι συμμετοχές στον τρουβά της κλήρωσης.
9: Ναι, για την Diamond Door, τη θωρακισμένη πόρτα. Εγώ τώρα θα σας μιλήσω για την εμμηνόπαυση, που είναι μια νέα φάση στη ζωή σου και το σώμα σου χρειάζεται διαφορετική, πιο εξειδικευμένη φροντίδα, ξηρότητα, ευαισθησία και ενοχλήσεις. Δεν χρειάζεται να σε περιορίζουμε. Την κατάλληλη καθημερινή υπερποίηση μπορείς να νιώθεις άνετα, φρέσκια και σίγουρη κάθε στιγμή, γιατί η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη. Όμως, όπως και η αγαπημένη σου σειρά φροντίδας, Eva Intima, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να πάμε κίνηση καιρό. Τι μας μένει τώρα?
9: Τι μας μένει?
8: Κίνηση καιρό.
9: Ναι.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Τα γνωστά, τα ίδια τα ολόιδια. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, πηγαίνοντας από τα Λιώσια στο ρεύμα προς Μαρούσι, προς αεροδρόμιο, μέχρι εδώ το δαχτυλίδι είναι σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι, το αγαπημένο μας, και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο, έχει αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Μπορεί και λόγω του ατυχήματος που είπαμε πριν λίγο.
9: Να είναι καλά οι άνθρωποι, Παναγία
8: μου. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Μετά το κτέλ έχει γίνει ένα ατύχημα, συγγνώμη, στο κατέβασμα. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού θα κολλήσετε προς τους Στήλους και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος, βλέπω αυτή τη στιγμή ένα μποτιλιάρισμα στο ανέβασμα της Κηφισίας μετά το ψυχικό. Υπομονή, είναι η Παρασκευή, αυτό να σκέφτεστε.
11: Αχόι, μιμητή!
12: Ο καιρός σήμερα.
13: Ανοίξετε να μιλήσετε στον κόσμο μέσα στο αεροπλάνο. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, σας μιλάει ο πιλότος του αεροσκάφους. Σήμερα πετάμε για Παρίσι, θα περάσουμε φανταστικά. Στην πτήση μας, όπως σας είπα, έχουμε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Έφυγε από το πρωί να ναυάγει για μία ημέρα, αλλά θα περάσει τέλεια στη Γαλλία. Λοιπόν, τώρα εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι σούπερ. Πολύ δεν θα βρέχει υπτάμενο. Θα έχει μια υπέροχη ηλιοφάνεια και το σίγουρο θα είναι τέλειο την Κυριακή. Ίσως λίγες νεφώσεις την Κυριακή. Ένας εδώ πέρα
8: επιβάτης
13: θέλει να το πω για το Βαλτεσινίκο Αρκαδίας. Τι άλλο θα κάνω, ρε φίλε, μέχρι και παραγγελιά στον καιρό κάνουμε. Λοιπόν, το Σάββατο ήπιος καιρός στην Αρκαδία, φίλε μου. Την Κυριακή περισσότερες νεφώσεις. Εσύ οπωσδήποτε πάρε μπουφανάρα, γιατί είναι ορεινό χωριό και καταλαβαίνεις, θα έχει μια δροσούλα.
8: Αποσύρωμε.
13: Θα σας πάω, βαβά, Φορτούνη, μέχρι τις 10.
8: Αποσύρωμε, βαρέθηκα.
14: Κοίταξε, θα σας πω κάτι, βαρέθηκα.
13: Γιατί όλο.
14: Βαρέθηκα. Δηλαδή, πραγματικά βαρέθηκα. Και επειδή βαρέθηκα, πάω να ασχολούμαι.
8: Τέλος.

0: Ο Θοδωρής ο Φέρης με το είπε στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια. Καλημέρα στην παρέα με τα πολλά μηνύματα σήμερα για το θέμα ημέρας.
1: Σπάσατε τα κοντέρκαλε, τα σπάσατε. Τον ευχαριστώ και για τις ευχές μας στέλνουν εδώ πέρα.
0: Να πω του Παύλου.
1: Πες του Παύλου.
0: Λοιπόν, έλα, ο Παύλος μας έστειλε ηχητικό. Καλημέρα, θέλει το χωρίς νερό κι άμμο. Και μας το τραγούδισε.
2: Χωρίς νερό μπορώ. Λέω. Χωρίς εσένα όχι.
0: Σου, ρε,
2: είμαι στον άνεμο φτερό. Φίλο ξέρω στο πορό το βρόχι.
1: Η Σοφία, λέει.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αγόρι μου, καλημέρα.
0: Η Σοφία τι θέλει.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα Γιώργος Δημητριάδης. 98
0: ωραίο,
1: λέει.
0: Εσύ.
1: Ωραίο, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έχουμε εδώ πέρα Βύση ζητάνε. Στο ασανσέρ Βαλάντι ζητάνε. Το τραύμα ζητάνε. Και τι δεν ζητάνε.
0: Και το όταν θέλω αεροπλάνο. Ζητάνε,
1: όταν θέλω αεροπλάνο, Λίτσι για Μπούση.
0: Εμπνευσμένο από τον πιλότο, Αθηνά.
1: Αχ, αγάπες μου.
0: Αγαπημένοι, είσαστε στα πρωινά ναυάγια της Παρασκευής.
3: Στο αεροπλάνο σήμερα έχει πει και Δημήτρης, γιατί έχει φύγει για Παρίσι.
0: Ναι.
3: Και τώρα έχουμε η ΕΚ ναυαγή. Να δω πώς θα το κάνουμε χωρίς το δάσκαλο.
4: Μάθημα, ξέρεις.
5: Λέει.
6: Η ΕΚ ναυαγή.
1: Λοιπόν.
6: Αγαπημένα μου παιδιά.
0: Οχ.
6: Μπορεί να λείπω. Αλλά στο ΙΕΚ ναυαγή σήμερα έχουμε διαγώνισμα. Βγάλτε μια διπλή κόλλα χαρτί. Ο καθένας από εσάς λοιπόν θα πάρει από έναν φάκελο. Ο κάθε φάκελος περιέχει 5 ερωτήσεις από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα στο ΙΕΚ ναυαγή. Τεστάρετε ο ένας τον άλλον. Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Αναγράφετε ακριβώς δίπλα στην ερώτηση και μετράτε τους πόντους που θα καταφέρει ο καθένας. Προφανώς αυτός που θα απαντήσει σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις παίρνει τον πόντο του ΙΕΚ ναυαγή. Ας ξεκινήσει το πρώτο μας διαγώνισμα.
0: Έλα ρε παιδιά, δηλαδή ο άλλος πήγε. Είναι αδική, ο άλλος πήγε εκδρομή και εμείς είμαστε στο διαγώνισμα.
1: Και τι κάνουμε τώρα?
0: Λοιπόν, θα τεστάρω ένα τον άλλον, λέει, και θα γράφουμε δίπλα αν είναι η σωστή απάντηση. Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ξεκίνα.
0: Θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση, τεστ, θα μου κάνεις εσύ. Έχει διαφορετικές μάλλον.
1: Διαφορετικές.
0: Έχει τις ίδιες,
1: ναι. Για φέρω ένα στυλό, όχι, άλλες έχει. Ωραία, ξεκίνα εσύ. Άκου τώρα, τι μας πήγε ο άλλος στο Παρίσι, ναι, και αλλά... μας έβαλε εδώ πέρα.

0: 1453 29 Μαΐου, έλα, το είχαμε πει. Και είχαμε πει και όλος ότι ήταν.
1: Παιδιά,
0: και.
1: Για το ήξερα, απλά το έκανα για το content το λάθος.
0: Λοιπόν, λάθος και Φορτούνης εδώ. Εγώ τώρα. Ποιος είπε τη φράση «Ο κύβος ερήφθη, αλέα τζάστα εστ»?
1: Τον Εύτονας.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ο Ρούμπικ.
0: Σκέψου το λίγο, έλα. Σου δίνω λίγο χρόνο, πάμε.
1: Έχασα, ποιος?
0: Ο κύβος ερήφθη, ποιος το είπε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Ιούλιος Κέσσαρας, ρε.
1: Πού να τώρα, θα παίρναγε ο χρόνος και το σκεφτόμουν. Θα το βρίσκα.
0: Δεν πειράζει. Εσύ τώρα.
1: Α, ναι. Ποιο ήταν το λατινικό όνομα της θεάς Αθηνάς που θυμίζει βρακιά? Έλα, Παναγία μου. Πανεύκολο.
0: Όχι, ρε, τι βρακιά.
1: Ναι, καλέ.
0: Άρτεμις. Α, όχι. Ήτανε.
1: Επειδή μου είναι γνωστή μάρκα τώρα.
0: Α, το ναι. Μινέρβα.
1: Μπράβο, ρε, Αθηνά. Έφαγες λάχανο.
0: Έχεις δίκιο.
1: 1-0. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε. Ποιο άρθρο του παλιού συντάγματος έγινε σύνθημα μιας ολόκληρης γενιάς? Λέγε.
1: Ποιο άρθρο? Τον ναι. Άρθρο το νούμερο 7. Το άρθρο 151.
0: Σκέψου λίγο, σύνθημα που το λέγαμε κιόλας. Δηλαδή θέλω, σε βοηθάω κιόλας παρόλο που κινδυνεύω να χάσω.
1: Καλά, τα έχουμε πει όλα αυτά στο ΙΕΚΝΑΜΑΓΙ.
0: Παιδί μου, δεν το λέγαμε και το φωνάζαμε. Και εσύ είπες κιόλας ότι ήταν άρθρο του συντάγματος.
1: Δεν θυμάμαι.
0: 1-1-4.
1: Έχασα. Πώς λεγόταν ο ποταμός που αν τον περνούσες, λέει εδώ πέρα ο δάσκαλος, δεν υπήρχε επιστροφή και θεωρούσαν εσύ εισβολές της Ρώμης?
0: Λοιπόν, περιμένετε τώρα.
1: Έλα. Λοιπόν, είναι και, έχουν δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα. Έχει κάνει και κάποιες. Να μην πω τώρα, να βοηθήσω παραπάνω.
0: Όχι.
1: Πάντως χρησιμοποιείται αυτή η ονομασία στο ναι. Αστυνομικό ρεπορτάζ τις μέρες μας.
0: Ρουβίκονας.
1: Μπράβο, ρε Αθηνά. Ήδη σε βοηθάω.
0: Ναι, και διεύει το Ρουβίκονα.
1: Ναι, άλλες δύο ερωτήσεις για να τελειώνουμε.
0: Ωραία. Ο present simple ή ο present continuous?
1: Έλα,
0: αφορά κάτι
1: αυτό
0: που κάνω αυτή τη στιγμή.
1: Continuous αυτή τη στιγμή.
0: Σωστός. Βρήκες και μία. Πάμε.
1: Α, τέτοια είσαι.
0: Πάμε.
1: Εγώ αυτό που σε βοηθάω. Τα σαρκοφάγα ή το φυτοφάγα ζώα έχουν τα μάτια πλάγια για να τσεκάρουν? Ένα από τα δύο, μία απάντηση.
0: Τα σαρκοφάγα.
1: Έχασες, με χαρά το λέω, τα είπα τα φυτοφάγα. Και, να τελειώνουμε.
0: Πώς είναι ο τύπος εμβαδού του τετραγώνου?
1: Πάνε εύκολο, α επί α, βάση επί ύψος, α τετράγωνο.
0: Ναι, το βρήκες. Τι κάναμε τώρα, εσύ βρήκες δύο σωστές.
1: Α, τέλειωσες, έκανες πέντε ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιο στοιχείο χωρίζει την ανόργανη από την οργανική χημεία και τελειώσαμε?
0: Άντε, γεια σας, δεν θυμάμαι. Μην του τα πείτε ότι δεν τα θυμόμαστε.
1: Ο άνθρακας, παιδί μου. Ο άνθρακας, άμα το σε. Άμα ναι. Βάζει. Λοιπόν.
0: Πόσες βρήκα εγώ?
2: 2-5.
1: Εγώ?
0: Και εσύ 2-5, ισοπαλία.
1: Οχ, οχ, οχ.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης να μείνεις εδώ, στο ρυθμό 949, να μείνετε μέχρι και τις 10 τουλάχιστον και μετά Μαλάχη, στη Γιώτα Τσιμπρικίδου, στον Γιάννη τον Κατινάκη, στην
1: Άννα τη
0: Ζιρδέλη, στην Τάντζελο. Τέλος πάντων, σε όλο το πρόγραμμα του ρυθμού 949, εμείς αφιερώνουμε και εσείς εμάς 90's τραγούδια, 90's επιλογές σήμερα.
1: Αυτό είναι το θέμα της ημέρας σήμερα. Έχετε σπάσει κάθε προηγούμενο. Έχει πάρει φωτιά το Viber, το 6937-949-949. Και ο Γιώργος ζητάει φυσικά τον ύμνο από Ανούλα.
0: Ποιο?
1: Το τραύμα.
0: Είναι και επίκαιρο.
1: Και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι της Άννας.
0: Ναι, αυτό το τραγούδι τώρα είναι πολύ ανεβαστικό. Εσύ είσαι κουρασμένη, τι?
1: Όχι, παιδί μου, γιατί έχει λυσάξει σήμερα, γιατί με ρωτάς από το πρωί αν είμαι κουρασμένη? Όχι, φαίνομαι κουρασμένη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά ανησύχησα λίγο. Γιατί κανονικά σήμερα στα γενέθλιά σου και όλα αυτά θα έπρεπε να πετάς.
1: Τι άλλο να κάνω, μέχρι χορεύω.
0: Δεν είσαι κουρασμένη.
1: Λοιπόν, έχει λυσάξει και θα βρει κακόμπελα. Να ξέρει, γιατί αυτό εμένα το συχαίνομαι.
0: Γιατί, παιδί μου, από ενδιαφέρον ρωτάω κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, υπήρξε ένα 38χρονο εργάτη οικοδομή, ο οποίο συνελήφθη γιατί έχασε την ψυχραιμία του. Και άρχισε τις φάπες, τα φαπίδια σε μια συνάδελφο.
0: Γιατί?
1: Πήγαινε παιδί μου κάθε πρωί και τον ρώταγε αν είναι κουρασμένος. Είσαι κουρασμένος, είσαι κουρασμένος, είσαι κουρασμένος. Ένα χρόνο σου λέει. Ήρθε ο άνθρωπος και της λέει: ρε, σήκω, φύγε από εδώ.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να έχεις κάθε μέρα την καθημερινή σου ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, τις ταλαιπώρηκες σου, τα άγχη σου, την κούραση και να έχεις και το άλλο να ξέρεις ότι θα πας εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο στη δουλειά και θα πεταχτεί την κατάλληλη στιγμή και θα σου πει μια φράση που θα στη δώσει τα νεύρα.
1: Ξέρεις γιατί? Εγώ, ας πούμε, που έχω τις αρρωστοφοβίες μου και τις φοβίες μου.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
6: Ροδίον τι?
7: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Ροδίον Club.
8: εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
11: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
12: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
11: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία, 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία, 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
11: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
11: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
12: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φαρμά ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
15: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
17: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Γιώργο, πού χάθηκες?
20: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
19: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
20: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: ανακάλυψέ τον.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
5: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
6: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
7: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
8: Βασίλη.
9: Ο Φορτούνης στο σούτ, η μπάλα στα δίχτυα! 1-0 ο Φορτούνης!
10: Αθηνά Φαλίδου, Κυλοστρόπου.
11: Εγώ γεννήθηκα σύγχος και θα σύγχυσω όλα.
12: Πρωινά ναυάγια!
13: Στο ρυθμό 949.
14: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
15: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
16: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
17: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
18: Κάνε πιο και στη σχέδια να θα βουλιάξω.
14: Τζακ, Τζακ, μη φεύγεις.
18: Έχει χάρη που έχεις γενέθλια σήμερα.
14: Φόρτουν, μη φεύγεις.
18: Από αυτές είσαι, θα με αφήσεις να παγώσω μέσα στα νερά των FM.
14: Εγώ θα έκανα ένα κολοπιοκί και θα σ' άφηνα να καθίσει.
18: Και δύο μη σου πω για να χωρέσω.
14: Τόσο χρειαστεί αγάπη μου, θα καθόμασταν ένα πάνω στον άλλο.
18: Καλημέρα, τρίτο μέρος, το καλύτερο, στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Δημήτρης Ουγγαρέζος στα εξωτερικά. Αυτή τη στιγμή πετάει. Ο Βλαχαβαδάνης εδώ πέρα, ο Αλέξανδρος, η Βαλέρια στην παρέα μας, ο Κωνσταντίνος από τα social media, όλη
14: α,
18: παρέα.
14: Εδώ είναι. Καλώς
18: και εσείς. Έχουμε σήμερα θέμα ημέρας να μας στείλετε αγαπημένες σας αφιερώσεις και τραγούδια, επιλογές από τα 90's. Mm-hmm. Ο Τάκης έχει πει το φαινόμενο του Βασίλη Καρά.

0: ενώ θα είναι στη λέσχη μας σήμερα.
1: Ναι,
0: πώς φίλε, γιατί, από το ένα φαινόμενο πάμε στο άλλο φαινόμενο που είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι. Το έχω πει ότι τρελαίνομαι για Πέτρο Ιακωβίδη και το παγκόσμιο φαινόμενο είναι το τραγούδι. Σήμερα είναι τα γενεθλιά μου. Μπορώ να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την playlist μας. Τα τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει τέλος πάντων.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Αφιερωμένο στην Αθηνά Φαλίδου.
0: Τι τραγουδά.
1: Δεν το ξέραμε ένα. Λοιπόν, αφιερωμένο και χρόνια πολλά. Λοιπόν, είδες, έχουμε μαζευτεί όλοι να σου κάνουμε κατάδα. Εσείς, ναι, λοιπόν, γράψτε ποίημα από τώρα με τη λέξη φαινόμενο.
0: Μπράβο, μέσα στο ποίημα σας να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε γευματάρα στο Γουαγκαμάμα. Κατάλαβα.

0: Στην τιμητική του σήμερα ο Πέτρος Ιακωβίδης στα πρωινά ναυάγια. Ήταν το φοβάμαι και το φαινόμενο και όλα αυτά.
1: Ναι, αγάπη μου, γιατί με αγαπάνε και ξέρουν πώς να με ευχαριστήσουν σήμερα που είναι η μέρα μου. Τι κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη για το Ούγκα Challenge, γιατί μέχρι στιγμής κερδίζεις. Έχω ενημερωθεί από το control και από τον διοργανωτή ότι στο σημερινό challenge έχει 2 πόντους όποιος κερδίσει.
1: Κοίταξε να δεις, αγάπη μου. Εσείς δεν φοβάστε την οργή του λαού. Αλλά οργή λαού, οργή.
0: Λοιπόν, άκουσε με να δει. Όχι.
1: Ότι θα κάνατε τα πάντα για να βγαίνεις εσύ,
0: παιδί
1: έστω
0: μου,
1: και ισόπαλο.
0: Όχι, άκουρε, εσύ. Είναι και για το θέμα να υπάρχει και λίγο αγωνία.
1: Να υπάρχει αγωνία, αγάπη μου, μόνο όταν κερδίζω εγώ και
0: όχι,
1: το προβάδισμα.
0: Όχι, θα καθιερωθεί αυτό. Εξάλλου, αν κερδίσω εγώ σήμερα που είμαστε 3-1, χάνω.
1: Ναι.
0: Και πάρω 2 πόντους, θα είμαστε 3-3. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι ο Ουγγαρέζος κάνει το Ούγκα Challenge.
0: Για πάμε.
2: Ούγκα Challenge. Για το σημερινό Ούγκα Challenge, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, θα αφήσουμε τη νίκη σας στην τύχη. Θα σας δοθούν κάρτες με αριθμούς.
1: Ναι.
2: Θα τραβήξετε 3 φορές και όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο άθροισμα κερδίζει.
0: Ναι, λοιπόν. Και τα πάω πολύ καλά με την τύχη.
1: Άκου τώρα. Εμένα δεν θα είναι τυχερή μέρα.
0: Είναι πονηρός. Γιατί να σου πω κάτι τώρα, δεν μπορούμε να το στήσουμε να πούμε ότι δεν ξέρω ή δεν ξέρεις.
1: Όχι. Οπότε πάμε τώρα και βλέπουμε. Έλα. Σηκώνω πρώτη. Κοίτα λίγο.
0: Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε, τι είπε ο δάσκαλος.
3: Κάρτες,
0: ναι.
3: Με το υψηλότερο σκορ και
1: βίντεο. Ο υψηλότερο σκορ. Λοιπόν,
0: 3 κάρτες.
1: Μαζί, ταυτόχρονα.
0: Άντε.
1: 1, 2, 3.
0: 7.
1: 3.
0: Οκ. Πάμε. 1, 2, 3. 8. 2.
1: 2. Εγώ 2. Τι κάρτες είναι,
0: κέρδισα.
1: Είναι ίδια νούμερα.
0: 7 και 8, 15.
1: Περίμενε. Πόσες κάρτες πρέπει να κερδίσουμε.
0: Και τελευταία.
1: 10
0: εσύ.
1: Εγώ.
0: Εσύ τι έχεις τώρα?
1: 3 και 2, 5.
0: Εγώ 7 και 8, 15. Άρα εσύ πρέπει να βγάλεις 10 και πάνω.
1: Πάμε.
0: 1, 2,
1: δεν υπάρχει 10.
0: Πάμε. 1, 2, 3.
1: 8.
0: Και 5. 5 και 8, 13 και 7, 20. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κέρδισα.
1: Ό,τι πιο στημένο σε παιχνίδι.
0: Μισό λεπτό, ρε.
1: Έλα, ρε, φίλε.
0: Όχι, ρε, εσύ είχα και μικρά νούμερα. Ορίστε, να, κέρδισα.
1: Γιατί δεν τα σήκωσε τα μικρά?
0: Γιατί.
1: Άρα τώρα τι σημαίνει?
0: Λοιπόν, θα γκρινιάξει και τώρα στην τύχη.
1: Επειδή δεν πήρα νίκη, γκρινιάζω, αλλά θα κάνει Ούγκα Challenge ο Ουγγαρέζος τώρα.
0: Φίλε. Άρα πρέπει να σκεφτούμε τι δοκιμασία να βάλουμε.
1: Λοιπόν, το έχω.
0: Ωραία.
1: Το έχω, μου το δίνεις να το.
0: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε πει από τους κανόνες του παιχνιδιού από την πρώτη μέρα ότι σε περιπτώσεις που βγαίνουμε ισοπαλία, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα είναι αυτός ο οποίος θα υπόκειται την δοκιμασία.
1: Ακριβώς. Οπότε σήμερα που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει πάει στο Παρίσι, θα έχει να κάνει την εξής δοκιμασία. Θα πάει στην κρουασαντερή της Ιωάννα Τούνη. Θα τραβάει βίντεο την ώρα που θα γίνει αυτό και θα φωνάξει στην ταμεία και σε όλο το μαγαζί να ακούτε ρυθμό κάθε πρωί από το soundist.gr εδώ στο Παρίσι και πρωινά ναυάγια. Θα κολλήσει ένα αυτοκόλλητο του ρυθμού επάνω στο ταμείο για να το βλέπουν κάθε μέρα εκεί. Και μετά θα πάει και σε άλλα 3 μέρη μέσα στη Γαλλία και θα αφήσει αυτοκόλλητο ρυθμό σε 949. Θα μας κάνει πρόμο.
0: Δημήτρη Ουγγαρέζε, το νου σου, παίρνεις τα αυτοκολλητάκια. Πας, βρίσκεις την ίδια την Ιωάννα την Τούνη. Αν όχι, δεν είναι στο μαγαζί, την ταμεία.
1: Ναι.
0: Λες τη φράση που σου είπε η Αθηνά,
1: ναι,
0: οπωσδήποτε, και κολλάς αυτοκολλητάκια κάτω από το πάγκο, πάνω εκεί που κάθεσαι στο τραπεζάκι, στην τζαμαρία φεύγοντας. Δεν μας ενδιαφέρει. Να το δούμε φωτογραφία, να μας το στείλεις. Μόλις προσγειωθείς, αυτό είναι το μήνυμα αφιερωμένο από εμάς τους δύο.
1: Καλά να περάσεις, αγαπούλια μου, ζενερογκρατορία.
0: Bye, bye.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Η δικιά μας η Λόιζου πέρασε να τη στείλουμε τα φυλάκια μας. Ελπίζουμε να ακούει στο γραφείο έτσι. Η πρωινά ναι, ναυάγια ναι, κι αυτή. Όπως και εσείς και να το λέτε. Έχουμε μηνύματα.
1: Η Γεωργία. Τι είναι, πώς θα τα διαβάσουμε όλα αυτά. Η Γεωργία λέει: εμένα μου έρχεται στο μυαλό το σκάσε του Δάντη. Άλλο ζητάει το νου σου, κύριο Οδηγέ Θάνος Καλλύρης.
0: Πολύ να είναι τη
2: τραγούδια.
0: Στου Έλληνε οδηγού και στου Αθηναίου που είναι τώρα στα αυτοκίνητα. Με προσοχή.
1: Η Σταυρούλα λέει. Είσαι ένα πιστόλινο της Φακιανάκης.
0: Ναι.
1: Χρήστο Αντωνιάδη εδώ πέρα ζητάει η άλλη φίλη μας. Μιχάλης Θέμελης. Τι λέτε ρε.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτές όλες οι απαντήσεις είναι οι επιλογές σας για το θέμα ημέρας που σας ζητήσαμε να μας στείλετε τραγούδια 90's. Επίσης σας ζητήσαμε να γράψετε ποίημα και αυτό είναι τώρα το νέο κεφάλαιο από το πρωινά ναυάγια. Με τη λέξη φαινόμενο.
1: Φαινόμενο λοιπόν θα είναι η λέξη που θα βάλετε μέσα στο ποίημα. Θα μας κάνετε να γελάσουμε και θα κερδίσει ο νικητής. Έλα, πολύ εύκολα. 50 ευρώ γεύμα στο Wagga Mama. Να πάτε να φάτε. Έρχεται και Σαββατοκύριακο το ράμεν σας, τα σούσι σας, τα πάντα. Και τώρα μία πληροφορία που χρειάζεσαι αν θες να σπουδάσεις art and design, αλλά μαζί με τη σχολή έχεις και δουλειά, υποχρεώσεις και μια γεμάτη καθημερινότητα. Με το Open College στον Άκτο δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Παρακολουθείς υβριδικά 2 απογεύματα στο campus και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Πολύ σημαντικό. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτοφόλιό σου. Τα μαθήματα να ξέρετε ότι ξεκινούν 12 Οκτωβρίου και μπείτε τώρα στο acto.gr για να μάθετε περισσότερο.
0: Επίσης υπάρχουν νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη και σας το λέμε γιατί τον αγαπάμε. Mr. Grant και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα. Εμείς εδώ πέρα ψωνίζουμε Αθηνά, έτσι. Τα Mr. Grant τα προϊόντα.
1: Τα
0: έχουμε. Έχω μήνυμα που έχει στείλει ηχογραφημένο ο Ουγγαρέας στο αεροπλάνο.
1: Τι λέει.
0: Για να πάμε για διαφημίσεις.
1: Αλήθεια, ναι.
3: Ένας δυο μου το κάνα κ***τα να πεις.
1: Όχι ρε Δημήτρη.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 59 χρόνια Μόρις.
7: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται.
2: Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
21: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
22: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Οδεύουμε προς το τέλος. Βέβαια, έχουμε 30 λεπτά ακόμη στα πρωινά Ναυάγια και στο ρυθμό 949 με τραγουδάρες, με λέσχη χαμένων μαπών και φυσικά με όλες τις δικές σας αφιερώσεις και επιλογές.
1: Και επειδή οι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν επιστρέψει, περισσότερες υποχρεώσεις, γεμάτο πρόγραμμα και λιγότερος χρόνος για εμάς, γι' αυτό μαζί με καλό ύπνο, σωστή διατροφή και ξεκούραση φροντίζουμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Το Vintorage Immuno λοιπόν συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδέστη Δάργυρο για την υποστήριξη της φυσικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού. Σε εύχριστο μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Θέλω 90's τραγουδάρες. Θέλω 6-9-37-9-49-9-49. Μας έχετε κάνει χαμό, μας
0: ναι,
1: έχετε στείλει. Να, καλημέρα, Ναυαγία μας, ναι, λέει η Μαρίτα.
0: Ναι.
1: Ένα σπίτι καίγεται από τα αγαπημένα, λέει, από την Ατασάρα μας.

0: δώστο κι αυτό.
1: Τώρα μιλάει, τώρα με φυλάει. Τώρα μου λέει πως τρελάμε.
2: Καλά είναι τα ορότερα.
0: Καλά, μην γελάτε πολύ. Μην γελάτε πάρα πολύ, γιατί έχει κίνηση.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Έχει κίνηση πολύ.
0: Το νου σου, κύριε οδηγέ, το αγαπημένο μας σήμερα. Κοίταξε να δεις. Έχει περισσότερο κίνηση από ό,τι συνήθως κατεβαίνοντας τον Κηφισό. Από τη μεταμόρφωση ξεκινάει και φτάνει μέχρι το ύψος του Αιγαλαίου. Για να δούμε αν είναι και λόγω του ατυχήματος ακόμη. Τι να πω. Λοιπόν, ανεβαίνοντας την Πειραιώς μετά τον Γκάζι, προς τα πάνω η Συγκρού με μποτιλιάρισμα, για να φτάσει τη Βασιλή Σοφία στη Βουλή καθυστέρηση και κατεβαίνοντας τη Βουλή στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, για να μην πω περισσότερα, αν είσαι στην παραλία εκεί και πας από το Σταύρος Νιάρχος, από το Φλίσβο περίπου, μέχρι τον Άλυμο, θα πας σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα.
3: Αχόι, μιμητή! Ο καιρός σήμερα.
4: Κύριες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε μέσα στο αεροσκάφος, σας μιλάει ο πιλότος μέσα από το κόκπιτ.
0: Αλέξανδρε, τι ώρα φτάνω.
4: Λοιπόν, μην αγχώνεστε, είμαστε λιγάκι πριν την προσγείωση. Σας έχω φέρει πάλι αβαβά, τσαλάκο τους. Σαν τον Νίκο Οικονομόπουλο στην πίστα θα κατέβετε.
0: Άρχισε πάλι.
4: Εκπληκτικό ταξίδι. Ούτε πουλί δεν πετάει έτσι όπως σας πέταξα εγώ. Φτάνουμε λοιπόν στο Παρίσι. Στην Αττική, να ξέρετε πως ο καιρός είναι καταπληκτικός και θα συνεχίσει να είναι έτσι και αύριο Σάββατο. Την Κυριακή λίγο πολύ λιμουζίνο. Αλλά δεν θέλω να φτωχηθείτε, γιατί την Κυριακή μπορεί να έχει λίγη συννεφιά. Αλλά ό,τι και κάνετε θα περάσετε τέλεια. Μην γκρινιάζετε, γιατί ο πιλότος μπορεί να είναι μέσα στο κόκκιτ, αλλά σας ακούει.
0: Έκανα τεστ.
5: Μόλις έκανα τεστ την υπομονή μου και με έβγαλε αρνητική.
0: Λοιπόν, υπομένουμε και περιμένουμε να μας στείλετε μηνύματα. Βασικά, να πάρετε τηλέφωνο, μην λέω βλακείς, για να παίξουμε στη λέσχη των χαμένων από.
2: Τώρα καλείτε λοιπόν στο 210-68-35-722. Τώρα καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε το πείμα σας με τη λέξη φαινόμενο και κερδίζετε γουάγκαμάμα γεύμα.
0: Ουλαλά.
6: Honestly, like, what is this place? I love it!
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ό,τι πιο όμορφο. Πρωινά ναυάγια. Ο μήνας έχει 9. Είναι Παρασκευή και ξεκινάει η λέση των χαμένων μαπών. Τι άλλο να ζητήσουμε, Αθηνά?
1: Θέλω να ζητήσω να καλέσετε τώρα στο 2-10-68-35-722 γιατί η λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Πώς είσαι? Καλά,
3: καλά. Καλά, μια χαρά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις για να κερδίζεις το γεύμα στο Γουαγκαμάμα? Έχεις γράψει ωραίο ποίημα?
3: Προσπάθησε, εντάξει. Εσείς θα το κρίνετε.
1: Για
3: να ξεκινήσω.
1: Πείτε μας, Θοδωρή.
3: Ωραία, ωραία. Γιατροί με μελετήσανε, με βγάλανε στα νέα, πως είμαι το φαινόμενο που κάνει την παρέα.
0: Αλλά τις.
3: Με καρβέλα και βύση να πλακώνονται πάλι. Η δική μας η τρέλα γράφει ιστορία μεγάλη.
1: Μεγάλη.
3: Ναι. Βάλαμε και κάτι έτσι επίκαιρο.
0: Μπράβο, λίγο.

0: από πίσω μια μηχανή.
1: Για πες.
2: Όχι, είμαι στο αμάξι.
0: Α, εντάξει. Mm. Πείτε μας, πες μας το ποίημα.
2: Λοιπόν, το βράδυ έγινε ένα φαινόμενο που ήταν άκρος επικίνδυνο. Μου έκλεισε το μάτι, μου είπε έλα. Και πήρε φωτιά όλη η κουβέρτα. Της είπα κούκλα μου, τι κάνεις εδώ. Μου λέει θα σου φύγει το μυαλό. Και όταν τελείωσε το σκηνικό, είπε αυτό δεν ήταν έρωτας, ήταν υπερφυσικό.
0: Ήταν υπερφυσικό.
1: Ρε Μιχάλη.
0: Καταπληκτικό.
1: Δηλαδή,
0: αυτό
1: πραγματικά,
0: δεν ήταν ποίημα, ήταν
1: αυτό
0: υπερφυσικό.
1: Αυτό ήταν τώρα...
0: Ήτανε κάτι πολύ ερωτικό.
1: Σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, υποψήφιος για νικητής ο Μιχάλης.
0: Δυνατός, Μιχάλη, ευχαριστούμε.
1: Αν και δεν γελάσαμε, οπότε πάμε στον επόμενο.
0: Περίμενε ρε παιδί
1: μου. Ναι, ρε παιδί μου, αφού δεν γελάσαμε. Δεν
0: καλημέρα.
1: Χαίρετε, ποιος να είναι.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, ποιος είναι στη
1: ο
0: γραμμή.
1: Ο Άγγελος μήπως είσαι.
2: Είμαι ο Άγγελος.
0: Έλα.
2: Να έχεις γενέθλια.
0: Ναι, αγαπούλα μου.
2: Αγαπούλα μου, πήρα να σου πω ποίημα.
0: Τι ωραία. Έβαλες και τη λέξη φαινόμενο μέσα.
2: Σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ εγώ. Για πες το.
2: Ξεκινώ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Θέλετε κάτι από... Συγγνώμη, Άγγελε, συγγνώμη. Θέλεις κάτι από κάτω.
0: Θέλει υπόκριση να σου βάλει.
2: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη τότε. Πάμε, πάμε.
2: Και λέω. Έχει η Αθηνά γενέθλια και δεν της ευχηθήκατε. Καλέ που είστε, κλείστε τις γραμμές. Τι κάνετε, χαθήκατε. Αθηνούλα μου, εγώ θα σου ευχηθώ. Τους άλλους καταργέμαι. Και θα σου πω λίγες ευχές γιατί τα τόσα τα βαριέμαι. Είναι το ρόσου ένα μικρό γλυκό φαινόμενο. Και εσύ καρδούλα μου με όλη την ενέργεια, τη χαρά και το χαμόγελο σηκώνεις καθόρκανο.
1: Τι!
0: Θα τρελαθώ!
1: Τι σηκώνει!
0: Θα τρελαθώ!
1: Μπράβο ρε, νομίζω κέρδισε.
0: Ό,τι μπορώ κάνω!
1: Άγγελε, σε ευχαριστούμε.
0: Κέρδισες. Ναι, φοβερός.
1: Κέρδισες δικαίως.
2: Χαιρόμαστε, καρδιά μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει συγκινήσει, αλήθεια σου λέω, που μου γράψες ποίημα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Τι? Φιλάκια, ευχαριστώ.
1: Τι έχουμε κι άλλο. Τέλος πάνω, ένα τελευταίο τηλέφωνο. Παρακαλώ, ποιος είναι.
3: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
0: ναι,
3: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Έλα,
3: σε θέλω πιο πολύ, κι ας κάνεις που δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις, σε θέλω πιο πολύ.
0: Παιδιά,
3: χτυπάει καρδιά μου. Και είμαι γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Δεν το
3: πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά, ορίστε ρε εσύ.
0: Χρόνια πολλά,
1: τα φιλιά μας.
0: Έχω 200 παλμούς αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε να ακούσουμε το φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη. Λες και επιστρέφει Δευτέρα.
4: Πρωινά Ναυάγια.
1: Καλή τύχη σε όλους.
4: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: τραγουδώντας, βουλιάζοντας μαζί σας. Γιατί οι θάλασσες από τον Γιώργο Παπαδόπουλο είναι από τα αγαπημένα μας. Το ακούσαμε μαζί στα πρωινά ναυάγια. Στο βυθό του ρυθμού 949.
1: Τι μου κάνατε, βρε άτιμα, τι μου κάνατε. Να βάλετε τον Πέτρο να μου πει χρόνια πολλά.
0: Χωρίς έκπληξη,
1: τι
0: σας αφήναμε.
1: Έκπληξη ήταν αυτή.
0: Μας το πηγαίναμε στο φαινόμενο, το φέρνεις από το φαινόμενο. Δεν ήθελες και πολύ να πας προς τα εκεί, εσύ βέβαια, γιατί είναι το αγαπημένο σου.
1: Ναι, θα μου πεις, το ακούς συνέχεια, κύρα μου. Τι ξαφνιά. Ναι, αλλά άλλο είναι να στο αφιερώνει ο Πέτρος Ιακωβίδης, αγάπη μου.
0: Να δεις τι αφιερώσεις θα παίξουν 20 το Οκτώβρη την Τρίτη στο Καμπαρέ Άθενης. Γιατί έρχεται ακόμα ένα επεισόδιο από τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the. Αυτή τη φορά με τον Γιώργο Σαμπάνη, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής Αθηνά και φίλοι μας και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event. Παρουσιάζει φυσικά ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο δικός μας stand-up show από τον Θωμά τον Ζάμπρα. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavain Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τσιμπάτε τη διπλή πρόσκληση για να είμαστε μαζί αυτή την Τρίτη 20 Οκτώβρη στο Καμπαρέ Athens, στη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the με το
2: Γιώργο. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή, τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό.
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στην Ελλάδα
3: προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
6: Ένωσης. There is only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Παιχνίδι σ' ομιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στ' ομιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στ' ομιλού.
8: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
5: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
4: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
5: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάπα 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
1: και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

0: Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα.
1: Που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

όμως όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινές μπρισόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
6: Whisky Johnny Walker Red Label 700ml, μόνο 12,90.
7: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330ml, μόνο 92 λεπτά.
6: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
7: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
6: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
7: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
6: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου, αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και Τουμπανό!
11: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
10: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
12: Καρόντιο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καρόντιο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καρόντιο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
10: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
14: Nor Club.
13: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ρόδος Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι, Bonnet, γλασέ ή Καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, κάρι από το ΣΥΜΠΑ.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά, θέλουν συνεγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
9: Βακά. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
10: Ζουπι, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις Σαμιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω Σαμιλού.
11: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
12: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
13: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of a thousand stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
16: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
15: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
16: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
15: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
16: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
16: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
15: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσεν Κάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κάσεν Κάρι και μόνο για επαγγελματίες.
14: Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ρυθμός.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
10: εποχή. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Auto Vision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
11: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
3: Φρυγανιές Σίτου Elite, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
4: οικογένειας. Νέα Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77, τηλέφωνο 6949-828986, k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.

0: εκεί. Σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
1: Γιάννη Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
0: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
1: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
0: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
1: Χωρίς το Γιάννη. Προκοπεί το ραδιό.

Καλημέρα και σε καλησπερίζω στην εκπομπάρα μας. Good morning, όχι την morning καλέ, τι πουλαμάρες λέω. Good evening λοιπόν, γιατί θέλω να δουλέψω και το αγγλικό μου. Και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκη, σε αναλαμβάνω και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες, γιατί έχουμε και σήμερα υπερεκπομπάρα για εσένα. Πρώτον, Παρασκευούλα και το κέφι είναι στα ύψη. Όταν λέω για ύψη, βουνοκορφή Μαλαΐων είναι το κέφι. Και θα το κάνουμε και μεγαλύτερο, γιατί σου έχω παιχνίδια όπως τη σκάλα του Μιλάνου που την έχεις μάθει και την έχεις λατρέψει, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και έχεις και δωράρα. Εννοείται και επιπροσθέτως έχουμε και το δίλημα του Γιάννη που και σήμερα είναι καυτό. Δίληματα ζωής με τη φωνή του παραλόγου, γιατί εγώ τα αναλύω. Και πάλι θα κερδίσεις δώρο στο δίλημα του Γιάννη. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, έχω και το δικαστήριο που και εκεί κερδίζεις δώρο. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καλαντόμοι αντικειμενικά. Η ζέστη δεν λέει να φύγει, δεν λέει να τζάσει. Υγρασία παντού, 28 βαθμοί Κελσίου. Το μονοκίνη είναι μονόδρομος, το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν πρόκειται να φύγει. Ωστόσο, δεν πέφτουμε και δεν πτωούμαστε. Και εννοείται, περιμένω εσένα με τα δικά σου τα μηνύματα στο 6937-949-949. Σε θέλω στην παρεουλίτσα μου, γιατί είμαι μόνος μου και βολοδέρνω. Και αν δεν έχω και εσένα, τι θα κάνω? Σε μια γωνιά θα είμαι και θα κλαίω. Λοιπόν, θέλω και σήμερα λοιπόν να γίνει πανικός. Ξεκινάω πάρα πολύ δυναμικά με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Εσύ απλά δυναμώνει την ένταση, έτσι για το καλό, για να το νιώσεις. Δυνάμωσε, έτσι, αυτός είσαι και έρχεται ο Χριστάρας. Δώσε!

0: μόνη επιλογή είναι ο ρυθμός 949. Είμαστε μονόδρομος, γιατί εδώ στην πιο ωραία παρεούλα θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κάτσε. Ήθελε να πει κάτι ακόμη Χρυσοσομάστορας. Βεβαίως, και είμαι κύριος και τζέντλεμαν και τον άφησα. Γιατί εδώ, όπως προείπα, θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχεις πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα και Γιάννη Κατινάκη με ένα κέφι που θα απογειώσει την Παρασκευή σου. Τώρα όμως, βασικά πριν περάσω στο δίλημα, γιατί έρχεται το θέμα της ημέρας, να δώσω πολλά φιλιά στον Νικόλα, στην Μαριάνθη και στον Κωνσταντίνο που με έχουν στείλει στο Viber μας. Πολλά φιλάκια. Και έρχεται λοιπόν το δίλημα της ημέρας που περιμένω τη δική σου γνώμη και άποψη, γιατί η καλύτερη κερδίζει. Και δωράρα, οπότε να πέσουν τα σήματα και αρχινάμε.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Το δίλημα του Γιάννη και σήμερα είναι καυτό και τσουρουφλάει και είναι το εξής. Θα έκανες σχέση με το αφεντικό σου για να πάρεις προαγωγή? Τι ξετσιπό σχέση είναι αυτές και τι χαμηλωτά του επίπεδου πράγματα. Η απάντηση είναι no, never, jamais και ποτέ των ποτών, παιδιά μου. Διότι αρχικά έχουμε και μία ηθική και μία αξιοπρέπεια. Θα μου πεις που την έχουμε. Κάπου κρυμμένη στη σερβάντα. Κάπου θα είναι και αυτή και θα βολοδέρνει. Δεύτερον, πρέπει με τα δικά μας τα πόδια, στα δικά μας τα πόδια να στεκόμαστε και να μην ετεροκαθοριζόμαστε. Γιατί αν ανελιχθείς με ξένα πόδια, ανά πάσα στιγμή σου κόβονται και μένεις εκεί πέρα μετέωρος. Πρέπει να ανεβαίνεις πάντα με την αξία σου, αλλά και σε ερωτικό επίπεδο. Αν τα έχεις με το αφεντικό σου, πάντα θα είσαι υπό, θα υποβώσει και αυτό το πράγμα και θα σου τρώει το σαράκι. Θα τσακώνεσαι π.χ. με τον άλλον και δεν θα μπορείς να πεις «Άντε βρε τράγω από εδώ ξεφορτώσου, μα σου φέρω να τη κάνει τεφάλι στο κεφάλι». Η αντίστοιχα, αν είναι γυναίκα, της πεις «Μωρικότα, τι θέλεις, μου τα έχεις κάνει τα φρύδια τόσα». Δεν γίνεται, γιατί πάντα θα υπάρχει αυτή η σχέση ανωτερότητας και κατωτερότητας. Λοιπόν, ποτέ σε σχέση με το αφεντικό μας, ειδικά για να κερδίσουμε και κάτι, έτσι. Περιμένω λοιπόν και τη δική σου την άποψη και τη δική σου τη γνώμη στο Viber μας 6937-949-949. Και το καλύτερο μήνυμα κερδίζει μασαμπούκα, μασαμπούκα από τα καλύτερα. Χριστάρας στη μεταμόρφωση, τα καλύτερα κρέατα να καρδαμώσεις, να φας, να γίνει το ντεράκι σου, Μύκονος θα γίνει το ντεράκι. Τραπέζι λοιπόν αξίας 60 ευρώ και περιμένω να διαλέξω απαντήσεις, παιδιά, 6937-949-949. Το δίλημα ήταν ξεκάθαρο, ήταν καυτό. Τώρα μένει η δική σου ετοιμιγορία. Καλά, τι ωραία που το μιλάει το ελληνικό. Εξαιρετικά. Ήδη αδά μου λοιπόν και είπες για τη συνέχεια, δυναμώνεις την ένταση και κούνα το σπάστο σπάστο. Τα φιλιά μου στον Ανδρέα και την Άννα που μόλις στείλανε. Και κάτι ξένα βλέπω εδώ μου στείλανε, δεν τα καταλαβαίνω αυτά, παιδιά. Πα, τα διαβάζω σιγά σιγά.

σκέπασε ένα πιάτο, ρίξε μια γυροβολιά, γιατί σε έχω στα καλύτερα και ακούς μόνο επιτυχίες. Και γιατί ακούς μόνο επιτυχίες? Βεβαίως, γιατί είσαι στο ρυθμό 949. Από τις επιτυχίες τις έχουμε μπόλικες. Να φάνε και οι κότες, να φάνε και οι κόκορες. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στην παρέα σου, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε πάνικο με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά θέματα και πάρα πολύ τραγούδι, έτσι. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, με καιρό 15 Αύγουστο που είναι παχύσιμη υγιές, θα το αντέξουμε και αυτό. Θα κάνουμε Χριστούγεννα, είπαμε, με τα μαγιό μας. Δεν πειράζει, αμαλάχη, κάνω και γυμνισμό τα Χριστούγεννα για να σεξουαλίσω κόσμο. Λοιπόν, επειδή έχω ξεφύγει, να δώσω πολλά φιλιά στη Μαρία, τον Σύφη και τη Σοφία. Και ένα κουλό όνομα εδώ πέρα, λέει Βικιτούμπε. Η Βικιτούμπε δεν ξέρω τι είναι. Στέλνω τα φιλιά μου όμως και σε αυτήν. Και παιδιά, μας ενδιαφέρει τώρα που μπήκε νέος μήνας και 8 βριός που δεν μπαίνει και το μύτο τζάμε, να δούμε ποια ζώδια θα είναι Κόναν ο Βάρβαρος στο κρεβάτι και ποια θα έχουν έτσι ερωτική δραστηριότητα έντονη. Βεβαίως και μας αφορά. Γιατί τι σε αφορά? Η υψηλή φορολογία? Όχι, τον κομμενικό σε αφορά. Λοιπόν, πρώτη και καλύτερη, η Κρύη, που λέει ότι ένας παλιός έρωτος μπορεί να ξαναχτυπήσει την πόρτα. Αγάπη, βάλε κλειδαριά ασφαλείας, γιατί είσαι που σε κρυός. Το έχεις το κέρατο στο ζώδιό σου. Για να είναι παλιός ο έρωτας, σε έκανε κρυό με διασταύρωση τάρανδου. Παιδιά, ποτέ παλιοί έρωτες, Παναγιά μου και Χριστέ μου, μακριά, μπλοκ και εξώδικο. Δεύτερη λέει είναι η Ταύρη, που ένας έρωτας σε δοκιμάζει και σου ζητά να αποφασίζεις τι αξίζει. Τι αποφασίζει και τι αξίζει? Κάνε πέτα δικά μας, πάμε σπίτι μας τώρα. Μα σκεφτώ διάλεξη για τον έρωτα, δεν θέλω. Η Δίδυμη λέει, που είναι μια ιστορία που δεν ολοκληρώθηκε και μπορεί να αποκτήσει δεύτερο κεφάλαιο. Το αποθυμένο φυγήν αδύνατον. Πάρα πολύ ωραία. Και τέταρτη είναι οι καρκίνοι που έχουν πάθος. Οι καρκίνοι έχουν πάθος. Πιο ξενέρωτοι δεν υπάρχουν. Επιστροφές λέει και μια σχέση που μπορεί να σε ταρακουνήσει. Α, γι' αυτό στο φέρνει, γιατί σου λέει σαν κουνουπίδι νερόβραστος ο καρκίνος. Έλα εκεί πέρα να φάμε λίγο τα δρόγκανα. Οι υπόλοιποι θα μας φάει η μαρμάγκα, παιδιά μου. Και αυτό το μήνα αράχνε στα ισόρουχα. Κουράγιο και υπομονή, θα τα περάσουμε όλα μαζί. Και συνεχίζω φυσικά με Δήμο Αναστασιάδη. Εσύ δυνάμωσε, έλα, αυτός είσαι, και σε λίγο πάλι μαζί.

0: καλώς ήρθες και πάλι και καλώς σε βρήκα. Είσαι εδώ στα πιο ωραία, στα πιο μερακλίδικα, στα πιο ναζιάρικα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έτοιμη για γλεντοκόπη, ίσως και ξύσιμο πιο μεγάλη σε ηλικία. Και μιας και είπα για ηλικίες, σήμερα έχει γενέθλια ένα κορίτσι κόλαφος, ένα κορίτσι φωτιά, ένα κορίτσι sex symbol, ένα κορίτσι που είναι εδώ στην οικογένεια του ρυθμού 949 και πολύ πολύ το αγαπώ. Αθηνά Φαλίδου, είσαι εδώ?
1: Δεν το πιστεύω.
0: Χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Αυτό θέλω, το happy birthday αυτό.
0: Αυτό το happy birthday to you.
1: Αυτό θέλω. Γιατί μου, ζωή μου, κατινάκι μου.
0: Το έκανα ρεμίξ από κοκό τσαμπά. Σταμάτα καλέ. Να το κάνουμε και λίγο μικρούτσικος για τα νούμερα. Κλάψε λίγο. Ρίξε ένα δάκρυ. Ένα δακράκι.
1: Γιατί δεν το πιστεύω ότι με πήρε τηλέφωνο στον αέρα να με σκηθεί. Σα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Σ' αγαπώ βαθιά.
1: Και εγώ τα δικά σου, τα 25.
0: 24 μισό, μη μου προσθέτει.
1: Α, συγγνώμη. Εντάξει, εγώ τα ζήσα.
0: Εσύ τώρα από 26 έγινε, πώς έγινε τώρα?
1: 25, σα φέρω να πούμε τα τελευταία 15.
0: Πήγε 25, Αθηνά μου,
1: Πήγε, Γιάννη, τι να κάνω.
0: Πώς είναι στα 25, εγώ που έχω πολλά χρόνια ακόμη για να τα φτάσω.
1: Καλά είναι, καλά. Εσύ έχεις, αγάπη μου. Εσύ είσαι one of the kind. Ένα στο είδος είσαι.
0: Εκτιμώ το αγγλικό γιατί ξέρεις ότι είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνω.
1: Φυσικά. Θέλω να πω τώρα ότι πραγματικά σου μιλάω πάλι σήμερα. Μου μίλαγαν για σένα. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, μου λένε για το show σου το απογευματινό. Μου λένε ένα Αθήνο Κατινάκη, μα έχει τρελά μου, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν.
0: Νόμιζα και το όλοι σώμα μου θα πει στην αρχή, το σώμα το φιδίσιο.
1: Αγάπη μου, το σώμα σου φαίνεται και στο Instagram και παντού, τι κορμάρα έχει.
0: Κόβουμε λίγο τα πλάι, να κάνουμε λίγο Photoshop.
1: Όχι, εσύ δεν τρώω τώρα, δεν τρώω γλυκά. Έχω φούτσε εκεί όμως παρόλα αυτά για κέρασμα. Να τα βρει, είναι κάτι σοκολατένια φανταστικά.
0: Τέλεια, μην τα λες που είναι, γιατί μην έρθουν τα φάνε άλλοι, κατάλαβες. Τα θέλω καβατζούλα για μένα.
1: Ξέρουν, έχουν πάει όλοι, έννοια σου.
0: Δεν θα έχουν αφήσει τίποτα τα λιμάρια να το δει. Δεν θα έχει μείνει τίποτα. Θέλω να μου πεις, πριν περάσω εγώ σε διάλειμμα,
1: ναι.
0: Τι θα κάνεις σήμερα, άμα θα γλεντικοποιήσεις ή αν τα 25 πια είναι μια ηλικία που λες θα κάτσω σπίτι τώρα, θα παραγγείλω καμιά πίτσα και ό,τι είναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, είμαι ακριβώς αυτό το mood που περιέγραψες.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Τι κάνω, επειδή μου έστειλε ηχογραφημένο η Ακοβίδη σήμερα.
0: Το είδα, το είδα.
1: Το έχω βάλει στο repeat. Ακούω τη φωνή του να μου τραγουδάει ξανά και ξανά.
0: Σε θέλω πιο πολύ, δε σου
1: είπε. Ναι, εσύ είναι το τραγούδι μου, Γιάννη, το αγαπημένο. Και είμαι με το Γιονού εδώ με το σκύλο μου, που ακούει τη φωνή σου τώρα και έχει τρελαθεί. Γιατί να πούμε στον κόσμο ότι ο σκύλος μου σε λατρεύει.
0: Η Λουλού μου, η αγαπημένη. Μην πούμε και τον Μπέρνα που είχαμε πάθει, άστο τώρα. Λοιπόν, Αθηνά μου. Σ' αγαπώ πολύ, χρόνια πολλά, πάρα πολλά, χαρούμενα 25. Και θα σε πάρω και εγώ το βράδυ να πούμε τις πιο προσωπικές ευχές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούτε Γιάννης Κατινάκη Show.
0: Έτσι.
1: Είσαι ο πιο ταλαντούχος φίλος μου. Σε λατρεύω. Είσαι το φως στη ζωή μου, Γιάννη Κατινάκη. Σε ευχαριστώ που με πήρες.
0: Αγάπη μου.
1: Άλλη έχει γενέθλια.
0: Πρωινά ναυάγια είπαμε κάθε πρωί. Αν δεν ακούτε, έρχεται η μόρα. Τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά. Μην κλείσεις, να τα πούμε και προσωπικά. Σε αφήνω προς το παρόν από τον αέρα. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.

0: εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα. Every little thing that you say or do,
1: I hang up on you. Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
3: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
2: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
6: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: See student hot takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και bonjour και welcome. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είσαι εδώ στα καλύτερα, στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και όχι απλά επιτυχίες, επιτυχιάρες και καψούρα. Και θα ανεβάσουμε το κέφι, θα το κατεβάσουμε μετά πάλι και θα μερακλώσουμε όλα τα ωραία μέχρι και τις 8. Εννοείται όμως, πέρα από επιτυχίες, έχουμε και παιχνιδάρες, γιατί έρχεται ολοταχώς και με φόρα η σκάλα του Μιλάνου εντός ολίγου.

και άλλα μηνύματα, γιατί είναι σήμερα Παρασκευούλα και το κέφι είναι στα ύψη. Τι θα κάνεις εσύ σήμερα? Εγώ δεν με βλέπω να κάνω πολλά, παιδιά. Παλιά ήταν Παρασκευή και έλεγες, ω, τώρα Παρασκευή, 10 η ώρα το πρωί θα γυρίσω σπίτι μου, σούρνοντας, μπουσουλώντας. Τώρα, 10 η ώρα το βράδυ, κουκούλωμα, ένα τήλιο και επικουρική σύνταξη. Περνάνε τα χρόνια, φεύγουν τα νιάτα και η δροσιά. Εκεί καταλαβαίνει το γυρατιό. Όταν Παρασκευή λες, αχ, θα γύρω το κορμάκι μου, οστεοπόρωση. Εκεί πέρα έρχεται το τέλος, έρχεται το κολυβοκάζανο. Λοιπόν, συνεχίζω με αποκλειστικότητα που ακούς στο ρυθμό 949 από τη μία και μοναδική Πέγκιζίνα, έρωτας μικρός, τραγουδάρα. Και εδώ την ακούς πρώτη φορά. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Δώσε πεγκάρα, δώσε και σώσε. Ελευθερία, φιλιά που μόλις έστειλε.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
12: Χοιρινές μπρισόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
11: Whisky Johnny Walker Red Label 700ml, μόνο 12,90.
12: Πύρα Corona Φιάλη 330ml, μόνο 92 λεπτά.
11: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
12: Τυρί Samsoe Forma, μόνο 6,30 το κιλό.
11: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
12: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
11: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοί συνταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
10: Την Κότα.
11: Εγώ θα κάνω γυδά.
9: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
11: Γιαγιά καπνίστρια.
12: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
13: Όλη μέρα ρυθμός.
14: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

πάλι καλησπέρα. Τραγουδιστική καλησπέρα πια στην υγειά μας με την Κατίνα η εκπομπή. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα του ραδιοφώνου και όχι μόνο του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά και συγκλονιστικά και αυτό το παρασκευιάτικο απόγευμα. Τα φιλιά μου στην Μαρία που μόλις έστειλε. Γεια σου, μαράκι μου. Και θέλω να πω, παιδιά, ότι αυτές τις μέρες έχω ταραχτεί. Νιώθω ταραγμένος. Γιατί έχει προκύψει εθνικό ζήτημα. Δεν μιλάει η Ελλάδα για τίποτε άλλο. Άννα Βίση και Νίκος Καρβέλας, παιδιά, έχουμε διχαστεί όλοι. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Έχουμε ταραχτεί. Έχουν κλείσει σπίτια. Μέχρι και πορείες οργανώθηκαν να τα ξαναβρούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Δεν ξέρω. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας. Τι πιστεύεις, με ποια πλευρά είσαι? Βασικά, εγώ πιστεύω ότι μία είναι η λύση. Μονόδρομος, ξαναβρείτε τα παιδιά. Ξαναβρείτε τα, αφού το ξέρουμε και οι δύο. Θες να τα βρεις και Άννα με τον Νίκο και Νίκο με την Άννα. Μην κάνετε πείσματα σαν μικρά παιδιά. Μπορεί Βίση να μοιάζει 12 ετών, αλλά είναι 25. Κατάλαβες. Βρείτε τα για να μονιάσετε και να είμαστε κι εμείς ήρεμοι να κοιμηθούμε το βράδυ σαν πουλάκια, σαν καρδερίνες. Ωστόσο, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο ενημερώνω για την κίνηση, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα είναι στα ύψη, και κάπου ταλαιπωριέσαι και σου έχουν σπάσει τα νευράκια και λες τέλος πια, τέλος, να φτάσω σπίτι μου, να τελειώνουμε. Παρασκευή πια, δεν έχω άλλη υπομονή. Ήρεμα, θα ενημερώσουμε σε λιγάκι, θα δώσουμε και τα δώρα μας, θα παίξουμε και τη σκάλα του Μιλάνου και θα κάνουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσει τα δικά σου τα προβλήματα. Λίγη υπομονή και όλα θα γίνουν. Ξεκινάω λοιπόν την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί, ερωτικά και όμορφα την αρχίζω την ώρα. Δώσε Νικόλα, τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ, αφιέρωσε όπου πρέπει και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Φτάνει τα νανά, Ηλία μου, πρέπει να μιλήσω κι εγώ. Ηλίας Βρετός, τον αγαπάμε. Περιμένει και το πρώτο του παιδάκι να του ζήσει. Ηλία μου, τι εύχονται στα παιδάκια. Εύχονται να σου ζήσει και να το χαρείς όπως ποθείς. Όπως ποθείς με το καλό, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Ηλία Βρετό. Έχει έρθει και στα Κάτι Παίζει. Έχουμε κάνει και τα βίντεό μας και τα σέα και τα μέα μας. Και πολλά πολλά φυλάκια του στέλνουμε. Πολλά φυλάκια στέλνω και σε σένα, ακροατή μου. Αλλά δεν στέλνω μόνο φυλάκια. Στέλνω και κουράγιο, γιατί τώρα είμαι στη δύσκολη θέση να ξαναφορέσω τον ερώτα γέρμου και να ενημερώσω για την κίνηση με πάρα πολύ σοβαρότητα. Και αυτό το τσιφτετέλι που είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Και κούνα το σπάστο σπάστο. Τι να κουνήσεις βέβαια που δεν κουνιέται τίποτα, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ξανακοιτάω το χάρτη. Ου, Παναγία μου, τι περνάς, τι περνάς. Σκιάζομαι, σκιάζομαι. Πώς το λέει ο Ζαχαράτος. Σκιάχτηκα, σκιάχτηκα, σκιάχτηκα, σκιά. Είμαι καλή, καλή, αλλά θα γίνω κακιά. Βλέπω έναν κυφισό και τι το ήθελα, Παναγιά μου. Δεν έβγαζα τα μάτια μου σαν τον Οθέλο. Παιδιά, δεν είναι απλά κόκκινος. Είναι μπορωντό, είναι βαθύ αιματή, είναι μπουχάρα μυραράκι. Κάπου εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια παθαίνει λίγο επατήτηδα και είναι λίγο κίτρινος. Αλλά κατά τα άλλα, παιδιά, καλά μεταμόρφωση δεν το συζητάω. Δεν θέλω καν να λερώσω το στόμα μου. Αττική οδός στο Σύστριγκλο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Θα φύγετε από εκεί. Δεν θα φύγετε. Θα αφήσετε τα κόκαλά σας κάπου στην Αττική οδό. Κυφυσίας λίγο καλύτερα. Τι σίσκατε εκεί πέρα. Χάλια μαύρα. Μεσογείων υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα, παιδιά μου. Κέντρο, για να πάω κέντρο. Περίμενε να ευθυγραμμιστώ. Α, καλά, το κέντρο δεν το συζητάω. Πιο κόκκινο, μια ντομάτα τόση. Γκουμούτσα με το συμπάθειο. Έχει ξεσουμίσει, όπως λέω, τις τελευταίες μέρες και η Ποσειδώνος και έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτό που μπορεί να χάσω τα μυαλά μου, το είπα και χτες. Στον Πειραιά, παιδιά, γιατί έχει κίνηση. Οκτώβρη μήνα, γιατί έχει κίνηση στον Πειραιά. Πού πάτε, θα έχει μπουνάτσα σε λίγο. Επίσης, συγγνώμη, βλέπω ότι έχει και στην Παλίνη. Και στην Παλίνη. Έπεσε και αυτό το χειρό. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει σωσμός από πουθενά. Το μόνο θετικό ποιο είναι. Θα είσαι 3 ώρες σίγουρα στους δρόμους. Άρα θα προλάβεις όλη την εκπομπή του Γιάννη Κατινάκη, έτσι. Είσαι χαρούμενος γι' αυτό. Το έφαγα το καντήλι μου, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, μείνε μαζί μου. Ακολουθεί Νίκος Μακρόπουλος. Και στο αφιερώνω. Στο αφιερώνω. Γιατί είσαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είσαι σε μια φάση τραγική. Αφιερωμένο για σένα, Κροατόπουλό μου. Είδες, να διώξω την κίνηση δεν μπορώ. Δεν είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα ούτε ο Γιούρι Γκέλλερ. Να βρω όμως το κατάλληλο το κομμάτι εγώ από μόνος μου για σένα, το κάνω. Δυνάμωσε.

τίποτα. Βεβαίως και θα τα σπάσεις, γιατί έρχεται σουκού. Εκεί είπαμε, θα τα σπάσουν τα νιάτα. Εμείς οι 22 και πάνω θα δούμε τι θα κάνουμε, ότι μας επιτρέπει η ηλικία, το σώμα μας και τα αρθρητικά μας. Βεβαίως, βεβαίως, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή. Είσαι λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πράγμα που σαλεύει. Έρχεται σε λίγο η Σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις να μου τραγουδήσεις και να πάρεις και το δώρο σου. Και εν συνεχεία, γιατί αυτά τα ελληνικά χρησιμοποιώ, εν συνεχεία, έρχεται και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα και έχεις και εκεί πέρα το δωράκι σου. Έρχονται δωράκια λοιπόν για σένα και πολύ έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση, γιατί άκου τώρα εγώ τι διάβασα. Άνθρωποι λέει πηγαίνουν στο Hong Kong, Παναγιά μου και Χριστέ μου, και πληρώνουν 6 δολάρια για να ρίχνουν κατάρα στους εχθρούς τους. Ο Χριστός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι και το Άγιο Πνεύμα. Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά, γιατί πρώτον η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνά στον οικοκύρη. Και άμα θέλω εγώ να δείξω δύο πινελίκια στον άνθρωπο που θέλω, δεν θα πάω στο Hong Kong να πληρώσω κιόλα. Θα πάω μέχρι τα Πετράλωνα που με έχει νευριέσει. Άλλο θα του πω συχτήρι από εδώ, συχτήρι και από εκεί. Να μπαίνω εγώ σε αεροπορικά, αεροπλάνα, jet lag που τα φοβάμαι κιόλα για να ρίξω κατάρα στο γαϊδούρι από τα Πετράλωνα και το Μοσχάτο. Νο, αγάπη μου, νο. Ούτε θα μαυρίσω το κάρμα μου με κατάρα και δεν θα χρεωθώ κιόλα. Θα πάω να τα πω στα ράτα και όπω πρέπει και θα ησυχάσει και η ψυχούλα μου. 69, τα πω στα αγγλικά το Viber. 6937 949 949 6937 949 949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και υπενθυμίζω ότι επιστρέφω με τη Σκάλα του Μιλάνου.

0: σου ήρθα και πάλι. Το ξέρω ότι σου λείψα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, σε καλωσορίζω και σε υποδέχομαι στην παρέα μας. Μέχρι και τις 8 σήμερα Παρασκευούλα θα περάσουμε ζάχαρη και μέλι και γαλακτομπούρικο, μη σου πω. Και τώρα δεν λέω πολλά. Δεν λέω πολλά, γιατί ίγκυ και είναι η μεγάλη ώρα, μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή να βγεις στον αέρα του ρυθμού 949 και να τραγουδήσεις για να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Πάρε λοιπόν τηλεφωνάκι ένα χειράς. Πάρε τηλέφωνο, είπα. Σε βλέπω. Βαριέσαι. Τώρα το πήρες. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και πληκτρολόγησε 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις και να πάρεις τη δωράρα σου. Επαναλαμβάνω. 210-6835-722 με καλείς τώρα, και όταν λέω τώρα εννοώ τώρα, για να μου βγεις στον αέρα, να μου λαλήσεις το τραγουδάκι σου και να πάρεις και τη δωράρα σου. Και όσο εσύ με καλείς, θέλω να σου πω ότι έρχεται ο Τιτανικός, βεβαίως. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί. Πότε θα μου πεις? 12 Οκτωβρίου. Digital Theater Γουδί. Επιβιβάσου λοιπόν στον Τιτανικό, δεν θα βουλιάξεις το εγγυόμαι, και ζήσε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκειάνιμου. Το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει πια, είναι κουρασμένο, διαλυμένα από τη ζωή, έχω και μάτι. Μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animation, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR, βεβαίως, βεβαίως. Απέρνει τηλεφωνάκια, βλέπω, ε. Θέλω κι άλλα όμως. 210-6835-722 για το δώρο σου και τη σκάλα του Μιλάνου. Έφυγα να τη σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω με ακρότη.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Παρακαλώ, ποιος είναι?
3: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είμαι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
2: ναι,
3: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Έλα,
3: σε θέλω πιο πολύ, κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις, σε θέλω πιο πολύ.
2: Παιδιά, χτυπάει
3: καρδιά. Και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
2: Χρόνια σου πολλά, ορίστε ρε εσύ.
4: Χρόνια πολλά,
2: τα φιλιά μας.
4: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
20: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις κουπονιά αγορών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
23: Εδώ είμαστε!
22: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
25: Ναι.
24: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
25: Ναι.
24: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
25: Ναι.
24: Και πιο ελαφριά.
25: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
26: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
27: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας βρε παιδιά. Εδώ είμαστε στο Ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες για να περάσουμε και σήμερα εξαιρετικά. Παρασκευούλα, που το κέφι είναι ανεβασμένο ούτως ή άλλως. Αλλά θα το ανεβάσω κι άλλο, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε. Γιατί είμαστε και παιχνιδιάριδες αμαλάχοι. Και ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνεις, μου τραγουδάς. Ο Θεός μαζί μας, να τα πούμε και αυτά. Και κερδίζεις και δωράρα από την Pizza Fan και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein. Έχω Κορτσόπουλο και σήμερα στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Άλλο Κορτσόπουλο.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Α, είσαι πολύ κυριλάτη. Δεν μιλάς σε πρέσβη, θέλω να σου πω. Σαν να είσαι στο Intercontinental και να μιλάς για τη σαλούφα και την αναπαραγωγή.
1: Καλά του Μιλάνου είναι αυτή, τι, έτσι.
0: Σωστά. Μπράβο που αντιμετωπίζεις τη στήλη και το παιχνίδι αυτό με την πρέπουσα σοβαρότητα. Πώς σε λένε?
1: Φωτεινή.
0: Φωτεινή, και από πού με καλείς, Φωτεινή?
1: Αυτή τη στιγμή από Άλυμο.
0: Τι γίνεται στον Άλυμο, έχει κίνηση?
1: Είχε λίγη κινησούλα, τώρα στην Αλίμου καλύτερα.
0: Μπράβο, πάρα πολύ. Χαίρομαι να φτάσετε σπίτι σας και να μην ταλαιπωριέστε. Γιατί τα είπα εγώ πριν για την κίνηση, δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άκρη έβγαλες από αυτά
1: εγώ
0: που είπα.
1: Τώρα πάω για δουλειά, αλλά εντάξει.
0: Τώρα πας για δουλειά?
1: Τώρα, τώρα.
0: Τι είσαι, νυχτερίδα, νυχτοφύλακας, τι είσαι?
1: Όχι, όχι, είμαι σεφ.
0: Α, και με έχει κόψει μια λόρδα, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάτσε, το πάμε για podcast οριακά τώρα. Περίμενε, περίμενε να πέσουν τα σήματα και να παίξουμε.
1: Οκ.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Να ανέβαινα κι εγώ. Θα την ανέβουμε λοιπόν, Φωτεινή μου, ή όχι?
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.
0: Τι θα μου τραγουδήσεις που μέχρι να διαλέξεις τραγούδι με. Μην πω με γκάστρωσες, με άφησες
1: εκεί. Είμαι στο δρόμο, κατάλαβες, δεν ήμουν συγκεντρωμένη.
0: Για πες μου λοιπόν που κατέληξες.
1: Κατέληξα Νατάσα Θεοδωρίδου, απόψε να γράψεις λάθος.
0: Εξαιρετικό, τολμώ να πω. Είμαστε mm-hmm. όλοι αυτιά προς το παρόν. Αφού τραγουδήσεις δεν ξέρω, μπορεί και να τα ξεριζώσουμε. Θα δείξει, θα δείξει. Και τρία και δύο και ένα, δώσ' το, Φωτεινή μου.
1: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Κι αν κλάψω και πω και κάτι, ας όψετε η αγάπη. Κάποια μέρα θα μου πεις συγγνώμη λάθος, μα πριν να έρθεις να με βρεις. Να γράψεις λάθος.
0: Εντάξει, Φωτεινή. Δεν ήταν κακό, μπορώ να σου πω.
1: Εντάξει, και λίγο το άγχος και λίγο τα λόγια του μπαμπά.
0: Δεν ήταν και για γκράμι, αλλά δεν ήταν κακό.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε πολύ τι γίνεται.
1: Χαίρομαι.
0: Για να δούμε πώς τα πήγες.
1: Για να δούμε.
2: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
0: Συγχαρητήρια και να σου πω και κάτι, Φωτεινή. Επειδή βλέπω. Ναι. Έχεις κερδίσει, αλλά επειδή βλέπω ότι παίρνουν και πολλοί ακόμα. Μη βγάλω και μια ακόμα γραμμή να δώσω δύο πίτσες, επειδή είμαι γαλαντόμος.
1: Φυσικά.
0: Σε φιλώ και περνάω σε επόμενη γραμμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, φίλη μου, και γεια σου και σένα που μόλις. Είσαι στον αέρα.
4: Χαίρετε.
0: Α, γεια σας. Πόσο χαρούμενη είσαι.
4: Είμαι. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και μέσα στην παράνοια. Και θέλω να μου πεις τα γρήγορα, γιατί τώρα τελευταία στιγμή το αποφάσισα να βγάλω δεύτερη γραμμή. Ποια είσαι? Ωραία. Και τι θα μου τραγουδήσεις?
4: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
4: Και θέλω να σου τραγουδήσω το Να ήσουν ψέμα της Ανδρομάχης. Γίνεται?
0: Δεν μου λες το σούσουρο που έχω παίξει και στο βίντεο κλιπ?
4: Δεν ξέρω αν το λέω τόσο καλά.
0: Για να δω αυτό που το λες σοκαλά, πώς θα το πεις. Για να σε δω.
4: Για να δούμε.
0: Δώσ' το.

0: Και όλα τα σημάδια στο λαιμό μου να ήταν ξένα, να μην είχα τίποτα από σένα.
1: Δηλαδή λες δεν θα πω το σούσουρο, γιατί αυτό είναι το δυνατό μου. Λες αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει πρόβα γι' αυτό. Την επόμενη φορά θα το πω όμως.
1: Για να δω. Τι να σε κάνω που είσαι γλυκούλα. Λοιπόν, δύο πίτσες high protein δικές από την πίτσα φάνα, αγαπημένη μου φίλη. Το όνομά σου μου το είπες, έχω πάθει αμνησία.
0: Κωνσταντίνα.
1: Μου το είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Γεροντάματα έρχονται, παιδιά, δεν υπάρχει γλιτωμός. Κωνσταντίνα μου αγαπημένη, πολλά πολλά φιλάκια και σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και την επόμενη φορά χρωστάω το σούσουρο.
1: Μα πρέπει. Ολόκληρη παραγωγάρα κάναμε με την αδρομάχη.
0: Θα ξαναπάρω.
1: Πολλά πολλά φιλάκια.
0: Ευχαριστώ, φιλάκια πολλά.
1: Λοιπόν, παίρνετε κι άλλοι, παιδιά. Σήμερα πραγματικά κάτι πάθατε, αλλά μέχρι δύο μπορώ να δώσω την ημέρα. Λυπηθείτε με. Από Δευτέρα μου υπόσχομαι θα ξαναγίνει πανικός. Και πριν περάσω σε Θοδωρή Φέρη, να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery στην Ελλάδα συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Γιατί η Pizza Farm με 108 καταστήματα σε κάθε γωνία της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια. Μεγάλωσε και η Pizza Farm, όχι θα μίκρανε. Με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει Dacia Santero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Φεύγω λοιπόν, όχι για πολύ. Ίσα που να μας πει ο Θοδωρής Φέρης είπες, να μας πει και η Μαλού τους είπες πώς, να μας πει και ο Γιώργος Σαμπάνης τι θέλω εγώ με σένα, και μετά τσουκ, πάλι στα αυτάκια σου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια. 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό. 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη. 680 γραμμάρια. 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια. 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... Τουμπανό!
2: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό!
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
3: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
5: Rodion τι?
6: Rodion Kdap. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
12: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
2: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
4: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμό 949.
3: Κατά καινο το κορμί σου ένοχο.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ωραία, γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στην εκπομπάρα μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα. Σήμερα Παρασκευουλίτσα, ωραία, Ναζιάρκη και Τσαχπίνικη. Σήμερα που είτε θα ξεκουραστείς είτε θα βγεις, θα δούμε ανάλογα την ηλικία και τα κουράγια. Και εννοείται ότι σε λίγο, όπως σου έταξα, έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που σου λύνω εδώ στον αέρα τα δικά σου προβλήματα και κερδίζεις και δωράρα και επίλυση και δώρο. Και πραγματικά μου έχετε στείλει εξαιρετικά. Δεν είναι εξαιρετικά που έχετε προβλήματα, ενώ είναι όλα ένα και ένα. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Βλέπω τη Μαρία, το Θανάση, το Βασίλη και άλλη Μαρία και την Τζορτζίνα στο Viber μας. Παιδιά, σήμερα πραγματικά είναι λουκουμάκια. Μπορεί να πω και δύο. Δεν ξέρω, θα δείξει. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και παιδιά, νομίζω πρέπει να αρχίσω την ώρα ωραία και ρομαντικά με μια καντάδα. Αφού δεν μας την κάνει γκόμενο ή γκόμενα, θα μας την κάνει ο Απόν. Οπότε, μπασάρω τη φωνή για να γίνω ερωτικός και αναλαμβάνει ο αγαπημένος Απόν. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση, κάνεις τα κουράγια σου γιατί είσαι στην κίνηση. Λίγο έμεινε, αδερφιά μου, και ο Απόν είναι εδώ για να μας βάλει σε πολύ ρομαντικό mood. Μπες στο mood το ρομαντικό τώρα, γιατί έρχομαι σε λίγο μετά με δικαστήριο να ανάψουν τα αίματα.

0: Και άλλα τη Σκεόπατη. Όσα νιώθει σε μένα θα τα πει εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Γιάννη Κατινάκη, σε καλωσορίζω στο The Γιάννη Κατινάκη Show. Και παιδιά, σήμερα πραγματικά έχετε πάρει φωτιά. Δεν ξέρω πώ να σα διαχειριστώ. Διότι και καθότι είπα πριν να μου στείλετε τα θέματά σα για να τα λύσουμε τώρα στο δικαστήριο του Γιάννη. Και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Το οποίο τι σημαίνει. Θα δώσω δύο δώρα σήμερα σε δύο προβλήματα και τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε από Δευτέρα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, όσοι δεν ακούσατε σήμερα το πρόβλημά σας, θα το ακούσετε από Δευτέρα. Το πήρα απόφαση. Σήμερα γίνεται χαμός. Οπότε, να πέσουν γρήγορα τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 17 και ορκίζομαι και εγώ με όρκο βαρύ και ξεκινάω από αγόρι. Εξαιρετικό πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα μου, Γιάννη, λέει, είναι ότι με πιέζει ένας φίλος μου να κάνω παιχνίδι μου την ξαδέρφη του. Και εσύ δεν θέλησε. Του είπα πως είναι τσαχπίνα, αλλά το θέμα είναι μήπως τον έχει βάλει η γυναίκα μου για παγίδα και η άλλη θέλησε στασιά για το χειμώνα. Ναι, την έχει βάλει σίγουρα η γυναίκα σου για παγίδα. Στο λέω εγώ, μην αυταπατάσαι, γιατί η γυναίκα ξέρει τι πρέπει να κάνει, γιατί είσαι και εσύ τσαχπινογαργαλιάρης, αλλά είναι και αυτή ραδιούργα. Να κάτσεις τα αυγά σου πρώτον και δεύτερον και να μην ήταν παγίδα. Βρε, μην απατάτε, μην την κάνεις την άλλη κερατούκλο. Έρχεται το τριώδη να μην χρειάζεται να ντυθεί κάτι, να μην δει τάρανδος. Να κάτσεις τα αυγά σου. Δεν πάρανε τσαχπίνα οι άλλοι. Τσαχπίνα θα είναι και η γυναίκα. Και άμα δεν υπάρχει και ένας βάλτος στη σχέση, κάνε και εσύ κάτι, σπρώξε το ζήτημα. Είσαι κορυφή, Γιάννε, ρε. Το ξέρω, αγόρι μου, έτσι τα πράγματα. Να κάτσεις ήσυχος και ωραίος. Λοιπόν, και τώρα θα περάσω και στο δεύτερο, το οποίο είναι η φίλη μου, που είναι η φίλη μου, η Τζορτζίνα, η οποία μου λέει. Το λέω γιατί είναι επίκαιρο τώρα αυτό, γιατί είναι Παρασκευή. Έχω και άλλα πολύ δυνατά, ξαναλέω. Να βγω για ποτό ή να μην βγω σήμερα. Ή θα αποδείξω στον εαυτό μου το έχω ακόμα, κατάλαβες. Πρέπει να είναι η κοπέλα σαν και εμένα, καπνικαρία. Ή θα έχω έναν αδιανόητο 8ωρο ύπνο και το Σάββατο θα ξυπνήσω χωρίς hangover. Είναι τώρα νιάτο ή ξεκούραση. Λοιπόν, άκουσε να δεις, φίλη μου. Οι αποφάσεις που παίρνονται το βράδυ είναι πάντα λάθος αποφάσεις. Δηλαδή, υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας και λες, «Ω, τώρα θα φάμε τα δρόγκανα, 20 ετών και τη φίνου, ε, come with me για να τη βρεις». Το επόμενο πρωί που θα βλαστημάς όμως και θα έχεις ένα κεφάλι συμφωνική τυπάλδου ή Μανολίδου Μαέστρος, παπαπούπα, παπαπούπα και ένα αρμόνιο και ένα κλαρίνο και θα λες, «Χριστέ μου, τι κλαπατσίμπαλο συμβαίνει στο κεφάλι μου, γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί δεν έκατσα μέσα, γιατί δεν έφαγα μια ωραία πίτσα, μια ωραία κρέπα, να κοιμηθώ στο μοσχάρι και να ξυπνήσω ήρεμη και ωραία». Listen to me carefully. Άμα θες έξοδο, ένα θεατράκι, ένα ποτάκι, άντε δύο το πολύ ή ένα ωραίο φαγητάκι. Δεν θα ήθελα να ξεχνάμε τις επιδόσεις που μπορούμε να έχουμε ανάλογα με το σώμα μας. Άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Τα υπόλοιπα προβλήματα θα λυθούν από Δευτέρα, γιατί έχω και τη φίλη Μαρία και τον Αποστόλη. Α, συγγνώμη, είναι και αυτό το οποίο θα το πω επειδή δεν έχω καταλάβει τίποτα. Λέει ο Βασίλης τώρα, το πρόβλημά μου, λέει, είναι ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο, αλλά δεν βρίσκω, λέει, PS5 Pro να αγοράσω για το G2A6 και η κοπέλα μου δεν καταλαβαίνει πόσο, γιατί θέλω να το βρω. Ναι, τι κουλασιόν είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει τι πρόβλημα είναι. Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει και έχει καταλάβει τι λέει ο Βασίλης, να μου στείλει στο Viber μας. Ωστόσο, η Τζορτζίνα και ο Θανάσης που σήμερα τους λύσαμε το πρόβλημα κερδίζουν Wagamama, έτσι, εξαιρετικό. Μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για τραπέζι δύο ατόμων. Τα Wagamama είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Και πρόσεξε, τρέχει το All You Can Eat Sushi, προσφορά με νιγύρι, χωσομάκι, το χωσομάκι μου αρέσει, ουραμάκι και signature rolls και ένα side ανά άτομο. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Wagamama Εόλου, Κηφισιάς και Golden Hall σε διαφορετικές μέρες, οπότε μπαίνει στα social του Wagamama και τσεκάρεις τι παίζει και τι γίνεται. Και εγώ έφυγα αμέσως για Νίκο Οικονομόπουλο και έκπτωτο άγγελο. Πάνω μου, πάνω μου το λάθος δώσε.
4: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε

μας να με συγκρίνεις. Όλοι μαζί. Ό,τι ζήσαμε να ζευγίνεις. Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο γυρνάς. Ντροπή και έσχος. Επίσης μη σκιάζεσαι. Δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο σου. Είμαι εγώ, Γιάννης Κατινάκης, που μεράκλωσα και είπα να ρίξω έτσι μία. Ένα λαμινόρε για το καλό. Ρύθμος 949. Μόνο επιτυχίες λοιπόν. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Τα πάντα έχουμε κάνει σήμερα και προβλήματα έχουμε λύσει. Χαμό σήμερα είστε ακροατές μου. Τι καλύτερη όταν είστε ενεργοί και όπως πρέπει. Πολύ σας αγαπάω. Έχουμε λοιπόν μέχρι και τις 8 να ακούσουμε πολλές επιτυχίες ακόμα και πολλά θέματα. Γιατί βλέπω εδώ, αχ, τι βλέπω μπροστά μου και δεν βγάζω το χαλάζιο. Οι άντρες λέει της Gen Z που είναι από το 97 και μετά μέχρι 2010 περίπου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν κουλαμάρα εκεί πέρα, δεν κάνουν λέει ντους πριν τα ραντεβού. Γιατί πιστεύουν ότι η φυσική μυρωδιά τους κάνει πιο ελκυστικούς. Και εδώ έρχεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της αυτογνωσίας που λείπει σε πάρα πολλούς ανθρώπους και πραγματικά δημιουργεί προβλήματα ψυχικά έως και άλλης φύσεως. Όπως ας πούμε να θες να κόψεις τη μύτη σου, να είσαι χωρίς μύτη μετά, σαν το Μάικλ Τζάκσον, κατάλαβες. Ποιος σας έχει πει ότι όταν η μασχάλη βρωμάει κατοίκη δομοκούκτη, κατσική σιαφέτα, αυτό είναι ελκυστικό? Εξήγησέ μου, γιατί ποδαρεί λεμένα να με ελκύει, τι είμαι, ανώμαλος είμαι? Θα μου πεις, κάθε φετίχ, it's okay, αλλά πρόσεξε τώρα. Και η πρώτη εντύπωση. Μην πας εκεί πέρα και στα λίμματα της Ψιτάλιας, σαν να είσαι ο βόθρος, ο αχόρταγος. Θέλει μια καθαριότητα. Θέλει μια να περιποιηθείς τον άλλον. Να δείξεις και ένα σεβασμό στον άλλον. Κατάλαβες. Ήταν πας σαν το Λέσσι. Αν πας μπίχλας και λες, ω, είναι άποψη αυτό. Κατάλαβες. Γιατί εγώ τώρα δεν μπλένομαι, όχι επειδή βαριέμαι, επειδή με τσιγκούνεις, με χαλάσω νερό. Το έχω κοσμοθεωρία ότι η μασχαλίλα μου θα σε τραβήξει. Τι είμαι, κουνάβι, τι είμαι, αρουραίος. Την κατσαρίδα θα τραβήξει. Μόνο η κατσαρίδα πάει στη βρώμα. Ο άνθρωπος δεν πάει στη βρώμα, θέλει την καθαριότητα. Γιατί δύο πράγματα βάνε πρώτα τον άνθρωπο. Το βλέμμα και η μυρουδιά, σαν σκυλιά της δίωξης, σαν σέτερ και φόξ τεριέ. Μη βρωμοσκυλάτε και το κάνετε και άποψη. Άτιμη, θα σας τσακίσω. Αν με ακούνε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, wash your bodies. Because if you don't wash your body, I will be very angry with you and I will not date you. Ελπίζω να πήραν το μήνυμα και έτσι περνάω λοιπόν και εγώ σε Κατερίνα Λιόλιου, αφού έχω δώσει τα κοινωνικά μου τα μηνύματα και λογαριασμός. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Όλη μου η ζωή στο ρυθμό 949. Εδώ είσαι λοιπόν, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροτή, στην εκπνοή της εβδομάδας. Παρασκευούλα και την περνάμε μαζί πάντα στο ρυθμούλι μας τον αγαπημένο. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που θα ξεκουραστείς, θα ξυστείς, θα ράξεις με τσουγκράνα και κασμά, έτσι. Θα γίνει πανικός. Πολλά φιλιά να δώσω στην Αναστασία, Αναστέζια θα σε λέω, και στη Μαρία που μου λέει: σ' αγαπώ φιλιά από Μόναχο. Να την international καριέρα, είμαι διεθνής εγώ και η Lady Gaga. Και άκου τώρα τι συμβαίνει στον κόσμο. Κάτσε να πάρω τα χαρτιά μου, τα κοιτάπια μου. Γιατί πέρα από το Μόναχο, το βάζω μακριά, παιδιά, το χαρτί πρεσβειοποία είναι εδώ, γεροντάματα. Βέβαια, έρχεται η Ντάντζελο και νιώθω νέος με τα δίπλα της. Μια κινέζικη λέει εταιρεία παρουσιάζει μια νέα πολιτική στην οποία όποιος εργαζόμενος είναι δυσαρεστημένος ή με κακή διάθεση δεν πάει στη δουλειά του εκείνη την ημέρα. Και κατευθείαν δίνω χειροκρότημα. Μπράβο! Αυτά είναι τα ωραία. Ξυπνάς το πρωί και λες: τι έχω να φάω σήμερα, για να δω τη διατροφή μου. Φακές, μπλιάχ, δεν πάω στη δουλειά μου σε καμία περίπτωση. Για να δω, μου απάντησε ο Λεχρήτης Ογκόμενος. Παραδόθηκε, δεν έρχομαι αγάπη σήμερα. Για να δω το IBAN μου. 32 λεπτά. Καλέ, δεν πατάω, θα γίνω μπουχός. Και καταλήγει ένας μήνας να μην έχεις πάρει στη δουλειά ούτε μία ώρα. Γιατί ποια μέρα είναι καλή, ποια μέρα λες: α, σήμερα Μιχάλη, τι παρέμε την ασπρούλα. Και απλά κάθεσαι, αράζεις και πληρώνεσαι. Όνειρο. Κίνα, αδερφές μου, Κίνα και τα μυαλά στα κάγκελα. Επίσης, διάλειμμα και τα μυαλά στα κάγκελα, φεύγω για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Εκεί θα είναι. Λίγη υπομονή θα την κάνεις και σε λίγο πάλι μαζί σου θα με.
1: Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή.
2: Που σας κούναγε. Είναι έξαλλος, είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλος κάλτσες, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε. Βέβαια στο lounge. Κολώνα τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. Δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χθες το βράδυ. Πώς και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην Κρουασαντερή της Τούνη και να βγω να στείλω από εκεί.
3: Αλήθεια λες!
2: Τι άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό Κροατή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
17: Πήρα 10!
18: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
17: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
19: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρόνες σοφά.
22: Σόλο διβάνι.
23: Τι κουαλίτα.
24: Ποιος είσαι εσύ?
25: Ο Πιέρ.
26: Δεν είσαι ο Τωμά.
25: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
24: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
27: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
24: Και ποιος είσαι?
27: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
28: η ιδέα της χρονιάς.
29: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
30: Μαμά, ο Αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
31: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
32: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου σήμερα Παρασκευούλα, να την περάσουμε εξαιρετικά. Πάντα και μόνο εδώ στο Ρυθμό 949, που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τώρα που ελπίζω να είναι σε μια ύφεση κίνηση στους δρόμους και να μην σου έχουν γίνει τα ζωτικά όργανα τρίματα. Σιγά σιγά λοιπόν έρχεται η Παρασκευή βράδυ, γιατί η Παρασκευή δεν είναι ωραία από την αρχή της, που λένε όλοι. Τώρα είναι ωραία, αυτή την ώρα, το απογευματάκι προς βραδάκι που κανονίζεις τα σέα σου και τα μέα σου, να βγεις, να φλερτάρεις, να πληθείς, ελπίζω και εύχομαι, σταυροκοπιέμαι, και να γυρίσεις σπίτι πάλι μπακούρι, γιατί ξέρουμε τη μοίρα μας. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω εναγωνίως τα μηνύματά σου, βεβαίως, γιατί μπορεί να τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά σε θέλω ενεργό και όπως πρέπει. Και βέβαια όλα τα ωραία περιέχουν και κάτι δυσάρεστο μέσα, γιατί έχει έρθει η Έλενα Ντάντζελο στο στούντιο. Την γλιτώσαμε, την οικονομήσαμε και σήμερα. Έλενα μου, λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι και τώρα στο στούντιο μαζί μας και σήμερα και ακόμα μία μέρα.
1: Δεν ναι. Χαίρεσαι. Δε, αφού σε βλέπω με το που με βλέπεις.
0: Κρύβομαι. Αλάμπη...
1: Ναι, πέρα από αυτό. Αλλάζει και το πρόσωπό σου.
0: Πού το βλέπεις το πρόσωπο, την πλάτη, γυρνάτε, κρύβομαι. Τι είσαι, μοναχός αγλή.
1: Χωρίς εμένα τι θα κάνεις, θα μαραζώσεις, θα πεθάνεις, δεν θα αντέχεις χωρίς εμένα.
0: Να χαθείς τη Σίον ή τη Σίον.
1: Πρέπει μεταφορικά το λέμε χωρίς εμένα.
0: Αχ, είδα και τη Βαλέρια απ' έξω. Παιδιά, δεν είμαστε καλά, περιμένετε. Χρήστος Μενιδιάτης, γιατί χανόμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νατάσα Θοδωρίδου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες. Και τώρα έρχεται ολοταχώς, έρχεται η συνταξιούχα θα έπρεπε του ρυθμού 949, Έλενα Ντάντζελο, για να σε αναλάβει μέχρι και τις 11. Βοήθειά σας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Περάσαμε εξαιρετικά και σήμερα. Πολλά πολλά φιλάκια και τα λέμε τη Δευτέρα. Μουά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 30.
2: Ρυθμό 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο.

0: Μετρό Ροδουλίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Στο Cas & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
6: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
7: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
7: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
6: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
7: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
6: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cas & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cas & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cas & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC,
9: Πάθος, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

Μαδρίτη, Αθήνα. Με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασύ.

Ένα για τα θέλω σου, πακένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να αρθείς όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω ότι φοβίζεις, μα διακρίνω

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τη. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θα χτίζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή. Βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή γιατί μου κόστησαν.
1: Όλες οι ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.

Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5 και 29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2 και 99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2 και 15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3 και 89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: ύφος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Γιούπι! Παιχνίδι στο μιλού! Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά, αγάπες μου. Στο μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
11: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
5: Nor Club.
4: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
9: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
5: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
9: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
5: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελομάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
5: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελομάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: πάμε μωρό μου. Φύγαμε. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.

0: άστο, άκρη δεν βγάζουμε.
1: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.